0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

επιτυχίες για τα Ιωάννινα συγκεντρωμένες σε αυτό το σταθμό. 89,6 Radio DJ. Hi, I'm Miley Cyrus and this is

0: Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέο σίγγλ από το περιχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας η Taylor Swift στο πρόσφατο single της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: κάθε Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.
1: It's Purple Disco Machine.
2: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Δουλειά, σχολεία, φροντιστήρια, ψώνια, μαγείρεμα, σημάζεμα. Και τι δεν έχεις να κάνεις και τι δεν έχεις να θυμηθείς τώρα το φθινόπωρο. Βοήθα τον εγκέφαλό σου να είναι σε εγρήγορση και τη μνήμη σου να μην κάνει πώς τρώγοντας πιπεριές Φλωρίνης. Έχουν θηλυκό οξύ και βιταμίνη B6 που ενισχύουν τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8, 9, 6.
4: Στην avant-première της ταινίας «Η πτώση της Φάλαινας».
5: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
4: Η πιο απίθανη περιπέτεια επιβίωσης με τους Austin Abrams και Josh Brolin. «Η πτώση της Φάλαινας».
6: Remember, survivor survive.
4: Δείτε το πρώτο σε avant-première από τον 95,2 Athens DJ την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου στα Villa Cinemas στο The Mall Athens Marussi. Κερδίστε διπλές προσκλήσεις από όλες τις εκπομπές του 95,2 Athens DJ.
7: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
8: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα προτύπων. Κατακλυσμός στις περισσότερες περιοχές της χώρας από τη βροχή. Μεγάλες ζημιές και προβλήματα σε δρόμους και καταστήματα σε Σκιάθο, που δέχθηκε ειδοποίηση από το 112. Σε κόκκινο συναγερμό Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη, Σάμος, Ικαρία και Πελοπόννησος. Κλειστά πολλά σχολεία σε κεντρική και νότια Εύβοια, σε Σποράδες, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από το λιμάνι του Πειραιώς στις 3 το μεσημέρι. Ένα δρομολόγιο δεν θα φύγει από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν θα ξεκινήσουν τα ταχύπλοα. Από το λιμάνι της Ραφίνας αναμένεται να αποπλέψει μόνο το πλοίο Γιάνδρο. Αίσθηση από την εμψυχρό καρατόμηση της Kimberly Guilfoyle από τον Τραμπ με συνοπτικές διαδικασίες. Η τοποθέτησή της είχε εγκριθεί μόλις στις 29 Σεπτεμβρίου. Η Kimberly Guilfoyle δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, δήλωσε ο Τραμπ κρατώντας αποστάσεις. Παραδέχτηκε ωστόσο πως έκανε καλή δουλειά. Από την πλευρά της, η Guilfoyle χαρακτήρισε ψευδής τις κατηγορίες εναντίον της και ευχαρίστησε τους Τραμπ και Ρούμπιο. Τη θέση της Guilfoyle αναλαμβάνει προσωρινά ο δεύτερος στην ιεραρχία και έμπειρος διπλωμάτης καριέρας, Josh Hack. Τέρμα τα ψέματα, σήμερα το μεσημέρι θα έχουμε επιτέλους τις ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πυρακάκης προανήγγειλε ήδη την αύξηση του επιδόματος κατά 30%. Αναμένεται επίσης μείωση της τιμής στην Αντλία κοντά στο 1,50 ευρώ το λίτρο. Το σύνολο των μέτρων θα εξειδικευθεί σήμερα από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και τον Υφυπουργό Οικονομικών. Προφυλακίστηκαν οι δύο νεαροί 18 και 22 ετών για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος 32χρονου την περασμένη Πέμπτη στην Ελευσίνα. Κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 480.000 άτομα συμμετείχαν στις πανεθνικές εκδηλώσεις χτες στη Γαλλία, σύμφωνα με τα συνδικά.

0: κατά. Κλειστά παραμένουν 214 σχολεία και πανεπιστήμια σε ένδειξη συμπαράστασης. Συνεχίζονται οι δυσάρεστες εκπλήξεις από τους Χούθη. Στόχος επίθεσης έγινε χτες κτίριο της Αράμκο στη Σαουδική Αραβία. Τυλίχθηκε στις φλόγες. Σοβαρά επεισόδια στην Αλβανία. Φοιτητές εκτόξευσαν τούβλα και τσιμεντόλιθους στο κτίριο του Υπουργείου Παιδείας στα Τύρανα. Από καρκίνο του πνεύμονα πάσχει ο Πάπας Λέων. Ο Ποντίφικας υπευλήθη χτες σε επέμβαση αφαίρεσης τμήματος στο δεξιό πνεύμονα. Πολλά τα προβλήματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της νέας ταινίας του Batman με τον Robert Pattinson. Θα τα λύσουμε όλα, δηλώνει με αισιοδοξία ο ηθοποιός. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά με βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασία 19 βαθμούς. Λίγες συννεφιές αύριο με 21 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία. Ακολουθεί το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.
2: Καλέ, ναι, μόνο επιτυχίες θέλω.

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Σας. Καλημέρα σας. 9 λεπτά μετά τις 7 Breakfast FM 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Τετάρτη σήμερα, χάλιο καιρός, 14 Οκτωβρίου του 2026. Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπουλος, χάλιο καιρός. Είναι η Ελένη Καρποντίνη, καταστροφή. Είναι ο Έλμου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες. Βόρεια άνεμη 8 ποφό. Η θερμοκρασία στους 19 Κελσίου. Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες και η Θεσσαλονίκη στους 16. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 13, Κηψιά 11, Πειραιάς 13, Θεσσαλονίκη 12, Μονακό 18, Λονδίνο 12, Ρώμη 12, Παρίσι 10, Κύπρος 18, Μαδρίτη 17, Κάιρο 21, Ντουμπάι 31, Σιγκαπούρη 29. Για τα μηνύματά σας στο Viber
0: 69-31-952-952.
3: Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε η Ιαπωνέζικη ομελέτα.
0: Α, φανταστικό.
3: Το εξηγήσω όλο
0: πάνω. Να τη φάμε, ναι.
3: Βέβαια. Αυτά είναι τα λεφτά. Ναι. Θα σας τα πω για να τα ξέρετε να πάνε να τα μαζέψετε. Okay. Τι γίνεται με αυτά τα βάσανα

0: Τι ωραία, παρακαλώ. Talk to you. Για μίλησε μας, πες μας τι γίνεται με την κίνηση, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφορείο και φύσου στην άνοδο από τη Λένορμαν ως και τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από τη Νέα Χαλκιδόνα έως και τη Λένορμαν. Κίνηση έχει και η άνοδο του λεωφόρου Γαλατσίου προς Βέικου, της Σαρδιτού, της Βασιλός Κωνσταντίνου και της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος της Πανόρμου. Επίσης, κίνηση έχει λεωφόρος φυλής στην άνοδο στο Καματερό και στην κάθοδο από το ύψος της Μπίμπιζας αλλά και η κάθοδος της λεωφόρου Αλεξάνδρας.
0: Την Μπίμπιζα.
1: Έτσι την κάνω, εκεί μπλοκάρει.
0: Μην την ξαναλέσεις, δεν ξέρω, δεν υπάρχει κανένας άλλος δεν την λέει. Μπίμπιζα.
1: Πολύ ωραία, πώς θα την πω.
0: Τίποτα, κάτι skip. Μπίμπιζα, να δεν ξέρω.
1: Όχι, όχι, θέλω να το πω, θέλω να είμαι έγκυρη.
2: Πού είναι αυτή η Μπίμπιζα, δεν λέει
0: Μπίμπιζα.
1: Πού είναι. Είναι μια πλατείτσα.
2: Την έχουμε κάνει θεά.
1: Ναι, που εκεί είναι η Μπίμπιζα και από εκεί και κάτω πιάνει κίνηση.
0: Συνέχεια το λες κάθε μέρα και θα ανέβουν τα Airbnb εκεί πέρα.
1: Α, φανταστικό.
0: Θα ανέβουν τα νίκια.
1: Να βοηθήσουμε τον κόσμο. Λοιπόν, κίνηση θα
0: σου πει. Όπα, όπα, κάτσε.
1: Δεν ξέρω, ποιον βοηθάμε εκεί.
0: Εκεί βοηθά τον ιδιοκτήτη, όχι αυτόν που θέλει να νοικιάσει.
1: Α, ωραία, ποιο θα συμφέρει.
0: Τι κοιτάει, αριστερή ή δεξιά, τι θέλει. Έλα.
1: Κεντρώα.
0: Κάτσε στο σπίτι σου, αν είσαι κεντρώα.
1: Λοιπόν, κινήσει θα συντήσετε και στην Κατεχάκη, στην άνοδο, στο ύψο του Καρέα και τέλο, στη λεωφόρο Αθηνών και Σχιστού προ Καραμαγκά.
0: Κάνει, δεν μπορώ, βαρέθηκα, ναι.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
0: Ωραία.
1: Δεν με αφήνεις να ενημερώσουμε τον κόσμο.
0: Για λέγε, τι έκανες χθες.
1: Το απόλυτο τίποτα, Μιχάλη.
0: Να σας πω κάτι. Επειδή τα ακούω όλα αυτά, δεν κάνετε τίποτα τις τελευταίες 10 μέρες. Τι διάρρο, τι έχετε πάθει.
1: Σήμερα έχω πολλή δουλειά και αύριο θα τρέχω. Οπότε εντάξει.
0: Εσύ.
2: Συγγνώμη, τι ήθελες να κάνουμε χθες, Μιχάλη μου.
0: Καταρχήν έχεις ένα φούτερ. Το οποίο αυτό μπροστά τι είναι ναρκωτικό, αυτό το πράσινο, πες το.
2: Τι λες καλέ, η Μονστέρα, έχεις τρελαθεί.
3: Μονστέρα.
0: Τι είναι η Μονστέρα.
2: Η Μονστέρα καλέ. Πάτε καλά. Σας
0: εμένα
2: παρακαλώ καλαμάτα,
0: Μονστέρα. Εμένα μου κάνει καλαμάτα.
2: Έχει καλαμάτα Μονστέρα.
0: Α, δεν τα ξέρω.
3: Την καλή.
0: Μάστε. Τι έκανες εσύ.
2: Μην μιλήσω τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, δεν έκανα κάτι. By the way, η Μονστέρα που έχω σπίτι μου έχει πρόβλημα. Θα πάω σε έναν ειδικό αύριο.
0: Τι, άρχισε το φυτό αυτό.
2: Το φυτό, το φυτό, το φυτό.
0: Έτσι το λέτε, Μονστέρα.
2: Έτσι λέγεται.
0: Να καλά. Άρα, Χριστέ. Εσύ.
3: Έβρεχε. Κάποια στιγμή σταμάτησε.
0: Ναι.
3: Βγήκα, πήρα δύο σουβλάκια και με το που ξαναγύρισα στο σπίτι ξανά...
0: Καλύφθηκες, λες και είχαμε πόλεμο.
1: Εσύ πες μου.
2: Εσύ κάτι καλό έκανες.
0: Τι έκανα.
1: Τι έκανες.
2: What did you do.
0: Τι ώρα έφυγα από εδώ.
2: Έφυγες στις 12 παρά.
0: Α, ναι, γιατί είχα ραντεβού στο κέντρο της Αθήνας.
1: Α, ναι.
0: Πέσεψα κατά τις 2.30-3 και πήγα κατευθείαν σπίτι, δεν πήγα αλλού.
1: Ναι.
0: Άραξα.
2: Έβρεχε στα βορειοπροάστια, στην
0: Ικάνη. Ναι, ναι, ναι, ναι, έβρεχε, αλλά σε μένα, όμορφα και ακριβά.
2: Έχετε ειδικό σύννεφο.
0: Έβρεχε ευρώ, πεντά ευρώ.
1: Λίρες, που έτσι, και πού.
0: Έτσι.
2: Πεντά ευρώ στην Ικάνη, τα ξέρετε κιόλας.
0: Τι θα βρέξει, ρε νερό, άιντε από εκεί.

0: μου είπε ότι. Εντάξει, το ξέρω κι εγώ, αλλά εσύ το.
1: Ναι, νούμερο ένα στι γυναίκε.
0: Νούμερο ένα τραγούδι στι γυναίκε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επειδή μου το είπε πριν ξεκινήσει το τραγούδι, γιατί κάτι μιλάγαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Μπήκα στο mood, στο άσχημα έπαιζα και κατάλαβα. Δηλαδή, ποια ήταν η εικόνα, ρε παιδί μου. Είναι το ζευγάρι, ήταν. Τι όχι.
2: Τι θα πει.
0: Θα πω κάτι φυσιολογικό. Είναι το ζευγάρι, ξέρω εγώ, είτε στο κρεβάτι, είτε είναι στο σαλόνι κάτω κτλ. Αυτό παίζει PlayStation. Αυτό σκρολάρει. Και κάθε τόσο του λέει πήγαινε με εκεί.
1: Τέκνητε.
0: Έλα μωρέ, έλα μωρέ. Αυτό είναι. Έλα τώρα, άσε με. Μην με διακόπτει. Και παίζει ο άλλο. Αυτό είναι. Τέκνητε.
2: Και την πιάνει το παράπονο αυτή. Ναι, ναι.
0: Χρόνια σα πολλά αν έχετε γενέθλια σήμερα. Για ακούστε τι θα σα πει εδώ, πώ τη λένε.
2: Λοιπόν, η Ελένη, αν έχετε γενέθλια σήμερα, είστε ιδιαίτερα έξυπνοι και διαθέτετε πολλέ ικανότητε, ενώ μέσα σα υπάρχει μια παιδική πλευρά που κρατά ζωντανή την περιέργεια και τη φαντασία σα. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Ποιοι?
2: Ο Γερβάσιος.
0: Μα είναι δυνατόν ονόματα αυτά?
2: Βέβαια. Η Γερβασία.
0: Άκουα.
2: Ναι, ναι. Ο Ναζάριος. Ναι, ναι. Ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία.
0: Εντάξει, ο Ιγνάτιος και η Ιγνατία είναι γνωστό. Anyway, Ralph Lauren, 87 ετών, Αμερικανός σχεδιαστής, έχει γενέθλια σήμερα. Cliff Richard, Άγγλος τραγουδιστής, 86 ετών, γενέθλια. Επίσης, σαν σήμερα το 1959, Bobby Darin είναι νούμερο 1 στην Αγγλία, συγγνώμη, με το Mac the Knife. Σαν σήμερα το 1977, ο David Bowie κυκλοφορεί το 12ο studio album της καριέρας του, το Heroes. Σαν σήμερα το 2007, ανά, αυτό είναι σοβαρό, κάνει πρεμιέρα το τηλεοπτικό show Keep Up with the Kardashians. Μάρσια Μπάρετ, 78 ετών, Βρετανίδα τραγουδίστρια από το συγκρότημα των

εύχομαι να μην σου συμβεί, αλλά πες ότι σου χάλασε το κινητό στην πιο λάθος στιγμή. Σου έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Έχεις και 12 μήνες εγγύηση μετά. Όλα αυτά γίνεται από τα Vodafone Tech Heroes, την ομάδα που αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου με τεχνογνωσία, σύγχρονη εργαλεία κτλ. Αν μάθεις περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.

0: Γκον, γκον, γκον, έφυγε, έφυγε και σφύγει από το σπίτι και είσαι μόνο στο αυτοκίνητο και βρέχει και τα λοιπά. Λοιπόν, για τηλεφώνησέ μου.
1: Καλά, πού πας τέτοια ώρα!
0: Για ελάτε να με ενημερώσετε αν είστε στο αυτοκίνητο ειδικά. 2-10-61-46-997. Να δω πού είστε, τι κάνετε. Πώς τα βγάζετε πέρα με τη βροχή και με τα σκοτάδια. Με την Αιγυδόζη. Άλλη χώρα γίναμε. Λοιπόν, και βεβαίως υπάρχει και ένα δώρο έτσι, για την συνομιλία μας από την εταιρεία Toho Official. Είναι T-O-W-H-O. Toho Official. Από το 23 έχει άνετα oversize ποιοτικά ρούχα και μάλιστα το δώρο που θα δώσω είναι το t-shirt που φορούσε ο διάσημος Χιούζελ που είχε έρθει στην Αθήνα, ο DJ. Μπορείτε να μπείτε στο Instagram Toho κάτω Pavlo Official για να δείτε περισσότερα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα. Ποιος?
2: Ευαγγελία.
0: Ευαγγελία, πού είσαι, κόρη μου?
2: Είμαι στην Εθνική Προσελευσίνα.
0: Α, κατεβαίνεις κάτω.
2: Ναι, ναι.
0: Πώς είναι, βράχει, έχει κινήσει, δεν ξέρω, εγώ ήρθα πρωί εδώ, ήταν πιο νωρίς, ήταν πιο ήρεμα.
2: Έχει μια ψυχάλα και κινησούλα την έχει, ναι.
0: Α, δεν έχει καταιγίδες και τέτοια ακόμα,
2: όχι,
0: δηλαδή
2: όχι,
0: τουλάχιστον.
2: Όχι.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Και τι πάει να κάνεις στην Ελευσίνα?
2: Έλατε.
0: Κορίτσι μου, κάτσε. Σε ποια περιοχή μένεις?
2: Κερατσίνη.
0: Α, μακριά παιδιά. Ρε εσύ, αυτό είναι περίεργο. Από το Κερατσίνη να πας Ελευσίνα, από το Σκιστό πας?
2: Ναι, από Σκιστό.
1: Είναι από τα λιωτικά της κάθε μέρα.
0: Περνάει την Αμφιάλη, στρίβει αριστερά, ανεβαίνει απάνω.
3: Όλα τα ξέρεις. Ναι, μπράβο. Έχει
2: τίποτα ωραία, κάθε μέρα.
0: Κάτσε ρε, στο Κερατσίνη γεννήθηκα.
1: Είσαι GPS.
0: Έτσι. Μας, τι λέει το Κερατσίνη, πες μου λιγάκι πώς είναι, περιοχή, έχω καιρό.
2: Πάει μια χαρά, να έρθεις Μιχάλη.
1: Γιατί δεν πας Μιχάλη μου στα παλιά σου λιμέρια?
0: Πρέπει να πάω, εντάξει, πρέπει να κατέβω.
1: Κατέβα όμως, ναι. Να φάμε κάτι, δεν ξέρεις εκεί πέρα και τίποτα να φάμε, καλό.
0: Απέναντι στα εκεί που, είναι, που ήταν, πώς το λένε, το ηλεκτρικό εργοστάσιο, μόνο το
2: εκεί από πίσω.
0: Τι είπες?
2: Τη ΔΕΗ, το...
0: Ναι, το παλιό, ναι, που είναι από πίσω που έχει τα ψαράδικα.
2: Ναι, εκεί στο λιμανάκι, ωραία.
0: Έχεις πάει στο
2: ναι, ναι.
1: Αυτά είναι τα καλά, ρε Μιχάλη.
0: Ωραία. Όταν θα πας στο λιμανάκι, αν θες, θα φορέσεις και το t-shirt που σου δίνω τώρα από το Χιούτζελ. Από την εταιρεία Toho κάτω Pavlo Official και τα λοιπά. Σου εύχομαι καλή συνέχεια. Πρόσεχε.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Αχ, μ' αρέσει το τραγούδι.
2: Όλες οι επιτυχίες.
3: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια.
8: 89,6 Radio DJ.
7: Για σένα. Ανακάλυψε τον.
9: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
11: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
12: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
14: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
15: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
14: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
16: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
15: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
14: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
0: Το Breakfast FM σας καλωσορίζει στην πτήση 952. Το ταξίδι μας θα διαρκέσει συνολικά 3 ώρες, ενώ σε λίγο θα σας σερβιριστεί το διάσημο breakfast της εταιρείας μας. Το μενού περιλαμβάνει αυγά με bacon, σολομό, French toast, φυσικό χυμό πορτοκαλιού και ένα ποτήρι σαμπάνια. Breakfast Airlines. Θέλω να κατέβω τώρα.
8: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: New Religion. Έχουν έρθει κάτι μηνύματα εδώ. Λέει καλημέρα Μιχάλη μου. Σήμερα είδα όνειρο με σένα. Ήσουν ψήστης και χούφτωνε στη φίλη μου. Εγώ. Ωραία, λέει, τη βλέπω εγώ. Ξύπνησα και γέλαγα. Παιδιά, σας αγαπώ. Παντοτινή πρωινή παρέα πάνω από 20 χρόνια η Γαλήνη. Γαλήνη.
1: Είναι άντρας, ναι, ναι.
0: Ήταν ωραία η φίλη σου, για πες μας. Άξιζε. Καλημέρα, λέει. Όπως πολύ σωστά αναφέρεται στην οδό Μπίμπιζα. Πολύ κίνηση κάθε μέρα, βρίσκεται κοντά στα σύνορα Ήλιον και Αγίων Αναργύρων, λέει ο Δημήτρης.
2: Ορίστε, να.
0: Εντάξει.
2: Ναι, ναι.
0: Θα τη στείλω και να κάνει Airbnb. Μπίμπιζα. Τέλεια. Λοιπόν, anyway, θέλω να δώσω ένα tip στους αγόρια που μας ακούνε. Αν ψάχνετε δώρο για την κοπέλα σας, είπα σπίτως, αν της κάνετε κάτι και σας διαολοστέλνει, θέλετε να την ηρεμήσετε. Ακούστε ένα προσεκτικά. Emanuela Cosmetics. Να το βλέπετε πως τσιμπάει και αυτή. Θα το βρείτε σε Instagram, σε TikTok, Emanuela κάτω παύλα Cosmetics. Γίνεται χαμός, όλα τα κορίτσια μιλάνε για το No Filter Needed Foundation, που κάνει το πρόσωπο τέλειο σαν να έχεις βάλει φίλτρο. Ξέρεις ποιο είναι το κόλπο. Είναι προϊόντα που δείχνουν luxury με premium συσκευασίες, αλλά οι τιμές είναι εντελώς προσιτές. Θα τα βρείτε και σε 11 Honda Center στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ή τα παραγγέλνετε χαλαρά από το emanuelacosmetics.com. emanuelacosmetics.com. Εν τω μεταξύ, έρχεται το breakfast στα FM in bed. Για δείτε αν γιορτάζει κανένας φίλος, αν θέλετε κάτι να κάνω. Τηλεφωνείτε εδώ, 210-61-46-997. Ένα μικρό όνομα θέλω, ένα τηλέφωνο και τι μήνυμα θέλετε να μεταφέρω σε αυτόν ή αυτήν. Όλο αυτό μπορεί να το κάνεις και μέσα από το Viber
2: 69-31-952-952.
0: Και εκεί τα ίδια.
3: Γεια σου Μιχαλάκη. Είναι καταπληκτικός. Είναι απίστευτος, είναι φοβερός.
4: Μιχάλη,
3: τι να πω, ξέρω εγώ.
4: Να το κάνετε full ωράριο. Μέχρι τις 3 να σας ακούμε στη δουλειά εκεί. Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι.
3: Ακούω το Μιχάλη κάθε μέρα όταν ετοιμάζομαι να πάω για δουλειά και τρελαίνω.
4: Δεν έχω λόγια.
5: Έτσι

0: Silence, 7:44. Η Αλάτι δεν είναι για πολύ ησυχία, γιατί έχει πέσει δουλειά. Πάμε να κάνουμε τηλεφωνήματα. Τι έχουμε εδώ? Α, για να δω.
1: Ναι,
0: ναι, Μοχάμεντ, εσύ?
1: Ναι, ναι.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις?
1: Καλά, εσύ?
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Μα Μιχάλη Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου.
1: Ναι.
0: Μου έστειλε ένα μήνυμα, λέει, να του πάρει τον τηλέφωνο με το σύζυγό μου, τον Μοχάμεντ, να του πει ότι τον αγαπάμε πολύ εγώ και τα δυο μας παιδιά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και υπογράφει η γυναίκα του, δεν λέει το όνομα. Πώς τη λένε?
1: Γυναίκα μου, Ντοράλντα.
0: Από πού είσαι, Μοχάμεντ, εδώ? Από πού ήρθες?
1: Από την Ισία.
0: Α, την Ισία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Πόσο καιρό είσαι εδώ, είσαι χρόνια?
1: 10 χρόνια.
0: Α, πες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οκ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
1: Επίσης.
0: Καλημέρα.
2: Τι ωραία.
0: Δεν ήθελα να το ρωτήσω αν ήρθε με φουσκωτό. Δεν το.
2: Μια
0: την Ισία να πάμε πάντως. Την Ισία είναι ωραία.
2: Να πάμε.
0: Τηλεφωνούμε σε φανατικό μας ακροατή.
2: Α, πολύ ωραία.
0: 9 ετών. Αλέξανδρε.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου?
3: Καλά είμαι.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα?
3: Ναι.
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Μα Μιχάλης Τσαουσόπουλος από το ραδιόφωνο. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, λέει, ο φανατικός ακροατής σας, ο υπέροχος Αλέξανδρος. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και τον αγαπάμε, βεβαίως, λέει η Εύη. Όλα καλά?
3: Ναι.
0: Μας ακούσε εμάς, το ακούς το Radio DJ?
3: Ναι.
0: Ναι, οκ, οκ, εντάξει. Φεύγεις για σχολείο σε λίγο?
3: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, Αλέξανδρε μου, χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα, οκ. Okay?
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
4: Αν θέλεις αντίγραφα, πάρε φωτοτυπικό. Αν θέλεις το γνήσιο, άκου το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη.

0: these beautiful things that I've got.
1: Beautiful things, όμορφα πράγματα. Να, και ένα που θα κάνουμε τώρα, όμορφο πράγμα. 10 λεπτά πριν από τις 8, για πάμε. Εδώ είναι επέτειος. Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Έλα Νίκο μου, καλημέρα, τι κάνεις?
2: Καλημέρα, ποιος είναι?
1: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Υπάρχει ειδικός λόγος. Κλείνεις 20 χρόνια, λέει, με την Εύη, σωστό?
2: Έτσι, έτσι, σωστά, σωστά.
1: Ήρθε ένα μήνυμα, λέει, σήμερα οι γονείς μου, ο Νίκος και η Εύη, κλείνουν 20 χρόνια γάμου και θα ήθελα να τους κάνω μια έκπληξη. Θα μπορούσατε να τους πάρετε τηλέφωνο κτλ. Μαμά, μπαμπά, χρόνια σας πολλά για τα 20 χρόνια γάμου. Σας εύχομαι να είστε πάντα αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε δίπλα ο ένας τον άλλον πάντα.
2: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια.
1: Για περίμενε. Κάτσε, περίμενε να δούμε αν είμαστε μαζί. Εύη.
3: Ναι.
1: Τι κάνεις, Εύη?
3: Πέρα, καλά είμαι.
1: Μια χαρά. Πού είναι ο Νίκος?
3: Φαντάζομαι στον δρόμο και τη δουλειά.
1: Ωραία. Έλα, για μιλήστε, για ευχηθείτε τον ένα στον άλλον, ακούγεστε.
2: Χρόνια μας πολλά.
3: Χρόνια μας πολλά. Να καλέ,
4: θα κλάψουμε.
3: Καλά 20.
1: Α, έβαλε όριο η άλλη, αλλά 20.
4: Α, μωρή, μπράβο.
1: Δεν μας βάζεις και μια τιμή για το πετρέλαιο? Λέω. Σας εύχομαι, λέει ο γιος ο Κωνσταντίνος, εύχομαι να είστε πάντα, λέει, αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλα. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να τα κατοστήσετε ο γιος σας ο Κωνσταντίνος.
3: Τέλεια.
4: Τι συγκίνηση.
1: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.

0: Άνιμα, Pixels of You, Without Me. Μιλώντας για τον Άνιμα, ο 95,2 Athens DJ υποδέχεται τον Άνιμα για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΟΑΚΑ, στο τείχος των Αθηνών. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο
1: 89,6 Radio DJ.
2: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
3: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμόσι πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξία.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89-896.
6: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
7: Fresh and Healthy στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Δουλειά, σχολεία, φροντιστήρια, ψώνια, μαγείρεμα, σημάζεμα. Και τι δεν έχεις να κάνεις και τι δεν έχεις να θυμηθείς τώρα το φθινόπωρο. Βοήθα τον εγκέφαλό σου να είναι σε εγρήγορση και τη μνήμη σου να μην κάνει πώς, τρώγοντας πιπεριές Φλωρίνης. Έχουν θηλυκό οξύ και βιταμίνη B6 που ενισχύουν τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
9: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
10: Συντρόφισες και ανακαλύψτε την αλήθεια πίσω από κάποιες καταστάσεις.
11: Πάμε πιο κάτω.
10: Υδροχός, μια αποκαλυπτική συζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα σε μια σχέση σας. 8. Και τέλος ηχθείες, κάποιο δύσκολο οικονομικό σας θέμα θα βρει τη λύση του αν χαμηλώσετε τους τόνους. 9.
12: Breakfast FM με τον Μιχάλη, που έχει την ακροαματικότητα τόσο μεγάλη που δεν χωράει άλλη.
13: Απολύτως!
14: Νουέβα Γιόρκ!

0: Breakfast FM με τον Μιχάλη.
1: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
2: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
0: Βιδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
3: Τέσσερις γυναίκες, ένα πτώμα και μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα.
4: Αυτοί που σκότσαν τη γυναίκα δεν θα ψάξουν τη βαλίτσα.
3: Βρέθηκαν στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή.
5: Κάποιος από το ίδρυμα μας παρακολουθεί.
3: Το κυνήγι της βαλίτσας άλλαξε τις ζωές τους.
6: Ποια βαλίτσα, πόσα λεφτά.
3: Η πιο ανατριπτική κομική περιπέτεια της χρονιάς σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση και σενάριο της Κατερίνας Μπέι. Πρωταγωνιστούν Ναταλία Τσαλίκη, Αναστασία Παντούση, Λίλα Μπακλέση, Βάσο Καβαλεράτου, Τόνια Σωτηροπούλου, Δημήτρης Μοθωνέος, Αποστόλης Τότσικας και Αργύρης Πανταζάρας. Η βαλίτσα στους κινηματογράφους από την Danwit.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
7: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
8: Euphoria!
7: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
9: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
0: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
10: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Πλημμυρισμένη όλη η χώρα από την Αεροποντή σε συναγερμό η πολιτική προστασία. Δρόμοι έχουν γίνει λίμνες σε Πικέρμη, Μέγαρα και Πειραιά. Δύο γιοταχοί παρασύρθηκαν στη Σκιάθο. Κλειστά τα σχολεία σε Σκιάθο, Σκόπελο, Ρόδο, Σίμι, Κυκλάδες, Κύρος, Κεντρική και Νότια Εύβοια. 10 μποφόρ στο Αιγαίο, δεμένα τα πλοία στον Πειραιά στις 3 το μεσημέρι. Κανένα δρομολόγιο από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν ξεκινούν τα ταχύπλοα. Ακυρώς δρομολογίων και από Ραφίνα. Ώρα να ανακοινωθούν επιτέλους τα οριστικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πιερακάκης ανακοίνωσε χτες γενναία αύξηση κατά 30% στο επίδομα. Για τον ηλικιακό ρατσισμό στο Hollywood μίλησε η Εμίλια Κλάρκ. Η 39χρονη Βρετανίδα ηθοποιός δήλωσε πως οι γυναίκες κρίνονται πολύ περισσότερο από τους άντρες σχετικά με την ηλικία τους. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
0: Αθήνα, ο καιρός.
10: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά με βελτίωση από το απόγευμα και θερμοκρασία ως 19 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
0: Η ώρα είναι 8.
11: Ώρα να απολαύσετε έναν αφεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: τις 8, καλημέρα Τετάρτη σήμερα στο κέντρο της εβδομάδας. Τι θα φάτε σήμερα? Η αλήθεια είναι πως μια καλή σαλάτα με δροσερά φρούτα κτλ. Κάτω, γιατί έρχεται το Παρασκευή Σαββατοκύριακο και θα φας πάλι τον αγλαίωρα. Αντιλαμβάνεσαι. Γι' αυτό έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Στα Lidl καθημερινά θα βρίσκεις και βρίσκεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται και αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, σου επιστρέφουμε τα χρήματα. Καλά, αυτό δεν γίνεται ποτέ. Δηλαδή, γιατί δεν συμβαίνει να επιστρέψεις. Είναι μια χαρά όλα. Ωραία, για να δω τι λέει η Αττική Οδός, παρακαλώ.
1: Καλή σας μέρα από την Αττική Οδό.
0: Καλημέρα.
1: Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο με καθυστερήσεις γύρω στα 20 με 25 λεπτά από τον κόμβο μεταμόρφωσης κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα και περιφερειακή Μυτού 10 με 15 λεπτά από κόμβο Πλακεντίας έως Κηφισίας και μικρές καθυστερήσεις στις δύο εξόδους για Λαμία.
0: Πολύ ωραία, thank you. Άλλα στιγμή εδώ, πες μας για την Μπίμπιζα.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει άνοδο στο Κηφισίου από τα Κτέλ, Κηφισίας. Επίσης, κίνηση έχει Σχιστού, Κυλοφόρος Αθηνός ως Καραμαγκά. Και τέλος, η άνοδο Σαρδιτού και της Βασιλός Κωνσταντίνου. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931-952-952.
0: Για κοίτα τι, έκανα scroll.
2: Ναι.
0: Και κοίταξε στο Instagram τι μου έχει βγει.
2: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα.
2: Α, είναι λυθινό.
0: Ποιος είναι?
2: Ο Αργυρός.
0: Και
2: Γκράμι, λέει.
0: Το αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός, λέει, καμπάνι θερπά, consideration, πάει για Γκράμι σαν best global music performance.
2: Έλα, μπράβο.
0: Είναι, θα είναι υποψήφιος.
2: Μπράβο του.
0: Αχ, μακάρι, βέβαια. Έφυγε η Γκυλφόλτα. Ρε Κωνσταντίνε, δεν το προλάβαμε κάποτε.

0: Σελ Ντελούζ, ωραία, 8 και 12. Αυτό γίνεται μεταξύ των γυναικών. Υπάρχουν ατάκες,
1: ναι,
0: που μυρίζουν ζήλια από μακριά, αλλά είναι ατάκες μεταξύ γυναικών. Τις λες κάτι, σιγά το πράγμα.
2: Έλα,
0: άλλο, καλά, εντάξει, έτυχε. Είχες και τις κατάλληλες γνωριμίες, μάλλον.
2: Ναι, ναι.
0: Σιγά την επιτυχία. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό αν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο έχεις και εσύ.
2: Μάλιστα. Τι καλός άνθρωπος.
0: Ωραίο είναι, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι.
2: Άρα δεν σε αρέσει.
0: Αυτά μεταξύ σας γίνονται, έτσι. Μπράβο σου, αν και περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Έχει ζήλια μέσα. Συγχαρητήρια για την προαγωγή. Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια τα κατάφερες.
2: Τέλεια, αυτό κι αν είναι.
0: Το άλλο, μπράβο που πήρες καινούριο αυτοκίνητο, βέβαια, και οι πολλοί και οι ζυγμές του κοστίζουν, αλλά τους αρέσει, θα αρέσει.
2: Μάλιστα. Ναι, ναι.
0: Καλά, μην τρελαίνεσαι κιόλας, δεν έγινε και τίποτα.
1: Άλλα,
0: πολύ ωραίο το φόρεμά σου. Σε αδυνατίζει κιόλας, κρύβει και τις ατέλειες, μια χαρά. Εσύ τα λέτε αυτά.

0: Jamaican, μπαμ μπαμ. Κάντε το κι εσείς μπαμ μπαμ.
1: Η Κότα ή το Αυγό.
0: Παίζουμε τώρα η Κότα ή το Αυγό. Υπάρχει πιθανότητα να κερδίσετε 200 ευρώ μέτρητα. Τηλεφωνήστε μου τώρα 210-61-46-997. Θα το πω άλλη μια φορά. Υπάρχει ένα κλειστό φωνητικό αρχείο. Δεν ξέρω τις απαντήσεις και με ποια σειρά έρχονται. Αν είναι η Κότα ή το Αυγό. Okay. Οι ερωτήσεις θα είναι 10 τον αριθμό. Αν κάποιος χάσει καθόλου, συνεχίζει ο επόμενος και πάει λέγοντας. Okay. 2-10-61-46-997. Η Κότα ή το Αυγό. Τι έξυπνο.
2: Γιατί, ποιος θα
0: πει. Είμαι έτοιμος.
3: Ναι, ναι.
0: Α, παρακαλώ, ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος.
4: Γιάννης.
0: Τι, Γιάννη, πού είσαι, στο αυτοκίνητο είσαι από ό,τι ακούω.
4: Στο αυτοκίνητο, στα μέρη σου επάνω.
2: Α, στα
0: βουνά. Τα λες στα βόρεια.
4: Στη Ρόδον.
0: Πού?
2: Στη Ρόδον.
4: Στη Ρόδον.
2: Πάλι.
0: Α, τρίτο στενό αριστερά.
4: Δεν το ξέρω.
0: Κάνε μου κάτι, η Κότα ή τα αυγό, αγόρι μου.
4: Η Κότα.
0: Μάλιστα.
3: Καλό,
0: κάτσε, κάτσε στη Ρόδον, μην κουνιέσαι. Ω, κάνε δεξιά.
4: Δεν έχω κάνει.
0: Okay, okay. Τι δουλειά θέλεις πάνω εκεί?
4: Σχολικό.
3: Α, σχολικό.
0: Τι, οδηγείς σχολικό?
4: Οδηγώ, ναι.
0: Τα παιδιά είναι μέσα?
4: Ακόμα δεν έχουμε μαζέψει το πρώτο.
3: Α, δεν έχει μαζέψει ακόμα.
0: Ναι. Τι ώρα είναι, τι ώρα αυτά τα παιδιά σχολείου?
4: Τα πρώτα τα πήγαμε μέσα.
0: Α, ωραία, πρώτη παρτίδα πήγαινε. Παρκάρανε.
4: Πάμε το δεύτερο δρομολόγιο.
0: Okay. Η Κότα ή τα αυγό?
4: Το αυγό.
0: Σωστό.
3: Σωστό, μπράβο, καλό.
0: Για πάμε άλλη μία, η Κότα ή τα αυγό?
4: Το αυγό.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο, τι έχει συμβεί? Αγωνία.
0: Πώς είναι, σοβαρό το παιδί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Οδηγάει και έχει κόσμο μέσα.
3: Ναι, ναι, ναι, θα κάτσει δεξιά.
0: Η Κότα ή τα αυγό?
4: Η Κότα.
0: Μην τσαντιστείς, έχεις τα παιδιά μέσα.
4: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Χριστέ, έλα μωρέ, δεν ήθελα να κερδίσω. Αλλά δεν μπορώ να το ελέγξω, τι να κάνω. Έχω άλλη γραμμή. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Κυρία μου, ποια είστε εσείς?
5: Σταματία.
0: Πώς?
5: Σταματία.
0: Μάστε Σταματία. Πού είστε?
5: Στο σπίτι, σας
0: και,
5: ακούω.
0: Και τι κάνετε στο σπίτι?
5: Με το καφέ και σας ακούω.
3: Πίνει καφέ, κύριε.
0: Α, ωραία. Η Κότα ή τα αυγό, λοιπόν?
5: Η Κότα.
0: Μάλιστα. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τι να κάνω, δεν φταίω εγώ,
3: συγγνώμη.
0: Τι να κάνουμε, Σταματία?
3: Εντάξει, τι να κάνω.
0: Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
6: Δήμητρα.
0: Πού είσαι, Δήμητρα, εσύ ακούσε ένταση είσαι μέσα. Πού είσαι?
6: Είμαι στο άγχος. Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Η Κότα ή τα αυγό, έτσι για να σου φύγει το άγχος.
6: Η Κότα.
3: Καλή, καλή.
0: Πού είσαι, στο αυτοκίνητο είσαι?
6: Στο αμάξι.
0: Το αυτοκίνητο, μωρέ, το αμάξι.
3: Το αμάξι είναι η Σιμιχαλή.
0: Το αμάξι δεν πάει να πει ότι αυτοκινείται κιόλας. Μπορεί να είναι μια άμαξα.
3: Απαπανεύρα, νεύρο.
0: Δεν είναι νεύρα, είναι σωστά ελληνικά στο διάρκεια.
3: Απαπα.
0: Αγαπητή, η Κότα ή τα αυγό?
6: Τα αυγό.
0: Α, μπράβο.
3: Η Κότα ήταν, παιδιά.
0: Έχασα, τι να κάνω.
2: Μπερδευτήκαμε κι εμείς. Από τον ενθουσιασμό.
0: Παιδιά, προσέξτε. Εγώ δεν ξέρω τι με τι παίρνει. Είναι κλειστό. Πατάω και ό,τι είναι το επόμενο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και καμιά φορά, άμα δεν προσέχω, μπορεί να τα χαρίσω σε κανέναν. Παρακαλώ.
3: Άλλα τρία μήνανε.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Αντώνης.
0: Αντώνης. Και γιατί σε ακούω λίγο φοβισμένο, ρε Αντώνη.
4: Είμαι στο σπίτι και κοιμάται η γυναικάρα μου.
2: Ναι, κοιμάται καλά.
0: Και κοιμάται ακόμα, τη διέλυσες, φαντάζομαι.
4: Κοιμάται γιατί ήταν βράδυ, νύχτα, νοσηλεύτρια είναι.
0: Αμάν, καημένη. Εντάξει, ωραία, για πες με λοιπόν, η Κότα ή τα αυγό?
4: Ας πούμε το αυγό.
0: Ωραία, να το πούμε. Να το αυγό.
3: Πολύ καλό, παιδιά. Εννέα!
0: Α, πλησιάσαμε. Αδερφέ, η Κότα ή τα αυγό?
4: Η Κότα.
3: Παναγία μου!
0: Χάσει, γιατί χθες κάποιος έχασε έτσι πάλι.
2: Ναι, ναι, ναι, στην ένατη.
0: Συγκεντρώσου. Η Κότα ή τα αυγό. Μην πας να πας να ξυπνήσεις τη γυναίκα, θα σου πει.
4: Για μισό λεπτό να ρωτήσω.
0: Τραβά, πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε, πήγαινε.
4: Λοιπόν, ας πούμε η Κότα.
0: Να πεις η Κότα.
3: Ναι!
0: Ναι! Έχεις κερδίσει 200 ευρώ μετρητά από το η Κότα ή τα αυγό. Μείνε στη γραμμή. Μείνε στη γραμμή. Ω, και τραγουδάρα. Axwell, Steve Edwards. Πόσο καιρό έχω να το ακούσω και να το παίξω. Watch the sun.

0: Εντάξει, δεν το πολύ ξέρετε, αλλά είναι χαουζάδικο. Τους λάτρεις της χαουζ μουσικής είναι ύμνος. Watch the Sunrise, Steve Edwards και Axwell. Okay. Λοιπόν, ξέρω πολύ καλά τι έχετε πάθει αν έχετε το Vodafone TV. Το ξέρω. Έχετε βραχυκυκλώσει. Δεν ξέρετε τι να πρωτοδείτε. Το Night of the Seven Kingdoms. Μετά να δείτε την τέταρτη σεζόν του The Bear. Ή να δείτε το Murders in the Building. Δολοφόνοι στο
1: κτίριο. Στο κτίριο.
0: Γιατί το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολύ βραβευμένες σειρές της Disney Plus και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, δύσκολο, κατά τη διάρκεια θα κοιμηθείς.
1: Ναι, ναι.
0: Θα πας μέχρι το πρωί.
2: Μα ναι.

0: Don't forget you, 8:26 σήμερα Τετάρτη είναι η μεγάλη κλήρωση που ήδη έχει γίνει, απλώς θα πρέπει να το ανακοινώσουμε, για το DJ Traveler Live on 2, ο Athens DJ. Θα στείλει δύο από εσάς να δείτε David Guetta, The Monolith Show, μαζί με Afrojack, Armin Van Buuren, Art Bat και άλλους πολλούς, στο Amsterdam στην Ολλανδία. Έγινε η κλήρωση, για πάμε. Έχουμε τους πρώτους τρεις-τέσσερις νικητές. Τρεις. Πάμε στον πρώτο, αν τον βρούμε καλώς. Αν όχι, θα πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Αλεξάνδρε.
1: Μιχάλη, αποκλείεται.
0: Ναι!
1: Δεν το πιστεύω, παιδιά.
0: Πας να δεις David Guetta, The Monolith Show.
1: Πω, ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες, είσαι της ηλεκτρονικής, έτσι δεν είναι?
1: Είμαι full της ηλεκτρονικής, του Moroland, Event, όλα αυτά που θέλω πάρα πολύ.
0: Έλα, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, λοιπόν, στο Ηράκλειο, δεν είσαι?
1: Ναι, το Ηράκλειο.
0: Ωραία, θα πας με κάποιον, θέλεις... πες μου αν θα πας.
1: Κάποιον θα βρω, όλο και κάποιον θα βρω, ναι.
0: Άκου μια ιδέα που έχω, που αν μου πεις όχι, όχι, δεν είναι, δεν σε παρεξηγεί κανείς. Μήπως έχουμε βγάλει τρεις νικητές και λέω θα πάω στον πρώτο, αν τον βρω, καλώς. Αν όχι, θα πάω στον δεύτερο. Σε βρήκαμε με τη μία. Μπράβο, Αλέξανδρε.
1: Ναι.
0: Θέλεις εσύ να τηλεφωνήσεις στον δεύτερο να τον πάρεις μαζί σου, 28 ετών, τον Πειραιά?
1: Μιχάλη.
0: Αν θέλεις.
1: Έχω εγώ κάποιους στο μυαλό μου.
0: Άμα έχεις κάποιον. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν. Φεύγεις, εισιτήρια, πρόσεξε με τι έχει. Πρόσεξε τι έχει. Εισιτήρια για το φεστιβάλ, θα ταξιδέψεις με την Bliss, την Business Class της Sky Express. Δύο διανεκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr. Θα πάρεις και 500 ευρώ για τα έξοδα στο Άμστερνταμ. Πρόσεξε τι έξοδα θα κάνεις εκεί.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, φεύγεις Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέψεις Κυριακή 25 Οκτωβρίου και βλέπεις στο Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, βλέπεις τον David Guetta, The Monolith Show. Okay?
1: Τέλεια.
0: Μείνε στη γραμμή. Ναι. David Guetta.

ο νικητή. Α, ζηλεύω. Την επόμενη φορά θα παίξω κι εγώ. Ενώ θα παίξω για να κερδίσω, σαν ακροατής. Ο καλύτερος ακροατής είμαι εγώ, ρε. Με ακούω συνέχεια. Άντε από εκεί.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
0: Παρακαλώ.
2: Έλα βρε Ματίνα.
3: Καλημέρα. Τι λέτε, τι λέτε.
2: 95,2 άθλης DJ Μιχάλης Ασόπης από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ η νικήτρια. Θα δεις Σακύρα.
3: Θα τρελαθώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
4: Yeah.
2: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τάξεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
6: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
7: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
8: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
9: Καλώς την.
10: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
9: Πού το κατάλαβες?
10: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμες στη τύρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
11: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
12: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιορντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ. Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
13: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad About Colors.
14: Αναζητάς ένα SUV με χώρους, τεχνολογία και οδηγική διασκέδαση? Τότε το Mini Countryman έχει σχεδιαστεί για εσένα. Συνδυάζει άνεση, πρακτικότητα και δυναμικό design για να κάνει κάθε διαδρομή σου ακόμα πιο ξεχωριστή. Διαθέσιμος της Πανός ΑΕ με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus 6.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το S.
5: 89,6 Radio DJ.
15: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
16: Για σχολικά.
15: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
16: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
15: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
16: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
15: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
16: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
17: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
18: Tullis Motors ΑΕ.
19: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
18: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
19: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
18: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
17: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
19: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: Τι ωραία, τι ωραία. Να υπενθυμίσω ότι χορηγός της εκπομπής μας είναι η Στίχημαν. Εκτός από χορηγός της εκπομπής είναι και χορηγός του Ελληνικού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου, του Ελληνικού Πρωταθλήματος Μπάσκετ και των δύο μεγάλων διοργανώσεων της UEFA, Europa και Conference League, στις οποίες φέτος αγωνίζονται ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ. Η Στίχημαν είναι μέσα σε κάθε μεγάλη στιγμή του αθλητισμού. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού απώλειας περιουσίας, ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνο. Αξίζει ότι η αποδόση ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τι συμβαίνει?
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Παιχνιδιάρικο?
1: Ναι, ναι.
0: Για λέγει, για λέγει.
1: Θα σου πω κορυφαία αισθησιακά σνακ που θα ανεβάσουν την άτακτη διάθεση. Αλλά δεν θα τα φάτε.
0: Φαγητό.
1: Ναι, δεν θα το φάτε.
0: Αλλά τι?
1: Θα παίξετε με αυτό κατά τη διάρκεια.
0: Α, πάρω τσίπς και να μην τα τρώω.
1: Θα σου πω, θα σου πω. Θα πάρετε, ας πούμε, τη σοκολάτα που είναι το πιο απλό. Ξεκινάμε με τα απλά πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Θα τη λιώσετε, Μπεν Μαρί. Και θα την αλείψετε πάνω στο κορμάκι.
0: Ποιανού?
1: Τη συντρόφου.
0: Ρε εσύ.
1: Τι?
0: Έλα τώρα, να τη φάμε.
1: Όχι, όχι.
2: Θέλει να τη φάει την Μπεν Μαρί.
1: Δε, αλλά πρέπει να κάνετε παιχνίδι, έχει κι άλλα.
0: Άι Μαρί.
2: Μαρί θέλει να τη φάει.
0: Άι Μαρί.
1: Συνεχίζω. Σαν τη γη που είναι, λέει, το MVP των φαγητών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ελαφριά, ευάερη και διασκεδαστική.
0: Ξέρω που πρέπει να μπει.
1: Ναι, ξέρεις. Μπράβο, θα τη βάλω. Λέει, μπορείτε, λέει, να έχετε και μια δημιουργικότητα να φτιάξετε ένα μπικίνι με σαν τη γη.
0: Άι Μαρί, πάμε. Αντιμέσαι και απάνω αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Τσακ, τσακ. Όλοι καταλάβανε. Left right.
1: Λοιπόν, λοιπόν, το μέλι, Μιχάλη. Το μέλι, λέει.
0: Άσε με να φάω το γιαούρτι με 2% να βάλω και λίγο, να βάλω και κανέλα με μέλι.
1: Όχι, λέει, το μέλι, λέει, δεν είναι μόνο, λέει, για τις αρκούδες. Λέει, μπορείτε να μετατρέψετε, λέει, κάθε νύχτα σε μια κολώδη κατάσταση.
0: Α, κατάλαβα.
1: Ναι.
0: Αν είναι κολώδη, εντάξει.
1: Ναι. Λοιπόν, αν θέλετε κάτι πιο διαιτητικό, μπορείτε να βάλετε φρούτα παγωμένα.
0: Όχι, μα δεν φρούτα τώρα. Το μέλι, το μέλι.
1: Όπως ζουμερά, λέει, πεπόνια, εσπεριδοειδή.
0: Όχι,
2: δεν θέλει.
1: Γιατί, λέει, η διαφορά.
0: Κολώδες μέλι.
1: Κολώδες μέλι. Ωραία, συνεχίζω. Σαμπάνια, Μιχάλη, σαμπάνια.
0: Εμένα δεν μου αρέσει η σαμπάνια ποτέ. Και όποτε πρέπει να πιω κάτι για να ευχηθώ, ούτε μισή σταγόνα δεν πάει κάτω.
1: Μιχάλη, δεν χρειάζεται να το πιεις, αρκεί να λουστείς.
0: Εκτός αν είναι αναλουστό.
1: Θα κάνεις μπάνιο με σαμπάνια.
0: Με έχουν λούσει.
2: Ναι, ναι.
0: Μου την πετάξανε στο κεφάλι. Θέλω να πω, με βρέξανε.
1: Α, ναι.
0: Το έχουν κάνει.
1: Πρέπει να αυτό, κάτι ανάλογο να κάνεις. Και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ της μόδας στην Ιαπωνία, θα κάνετε ρολό σούσι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Θα φτιάξετε τα δικά σας ρολάκια σούσι στο σώμα.
0: Α, από την
1: ίδια. Ναι. Και μπορείτε να φτιάξετε, λέει.
0: Ναι, αλλά έχω έτοιμο σούσι.
1: Ντροπή. Όχι
0: δικό μου, του έργου εννοώ.
2: Ναι, ναι.

0: Moments of the Sun, 844. Αυτό είναι έξυπνο. Υπάρχει ένα έξυπνο κρεβάτι που κυκλοφορεί. Έρχεται να δώσει λύσεις σε πάρα πολλά ζευγάρια, από ό,τι διαβάζω. Συγγνώμη, το κρεβάτι χωρίζει αυτόματα τα ζευγάρια κάθε φορά που οι ενσωματισμένοι αισθητήρες, έχει αισθητήρες το κρεβάτι, εντοπίζουν ότι ένας από τους δύο αρχίζει να ροχαλίζει. Το στρώμα χωρίζει απαλά σιγά σιγά σε δύο τμήματα και μετακινεί το σύντροφο που ροχαλίζει κάποια εκατοστά πιο πέρα, πιο μακριά, χωρίς να ξυπνήσει κανέναν από τους δύο. Το κρεβάτι επανασυνδέεται το πρωί πριν ξυπνήσουν, επιτρέποντας και στους δύο συντρόφους να νομίζουν ότι κοιμήθηκαν ευτυχισμένα στον άλλον.
1: Τι καλό κρεβάτι.
0: Πάντως αξίζει ότι αν κάποιος κλάσει, γίνεται να τον αναποδογυρίζει και τον πετάει. Στο λέω αυτό.
1: Εντάξει.
0: Άρα μην το πάρεις.
1: Πολύ καλό κρεβάτι, μπράβο.
2: Γιατί?
0: Τι κάνετε, είναι ωραία ιδέα.
2: Πάρα πολύ.
0: Α, και αυτήν την εβδομάδα πλησιάζει. Τι μέρα έχουμε σήμερα, Τετάρτη, μεθαύριο, σε δύο μέρες. Το νούμερο 1 breakfast FM με τον Μιχάλη και η εταιρεία ελαστικών επιβατικών αυτοκινήτων Δημήτρα Κόμπλος θα σας δώσουν άλλη μια φορά 4 ολοκαίνουργια λάστιχα της Goodyear. Στείλε μήνυμα στο Viber
2: 6931-952-952.
0: Θα γράψει Δημήτρα Κόμπλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Δημήτρα Κόμπλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή στις 8:30 το πρωί. Η Δημήτρα Κόμπλος, ελαστικά ΑΕ, δεκαετίες φροντίζει να κινείστε με σιγουριά. Όλα τα κορυφαία brands είναι εκεί. Goodyear, Continental, Michelin. Ακόμα μπορεί να τα αγοράσεις αυτά και σε ανταγωνιστικές τιμές, αλλά και σε 8 άτοκες δόσεις, οκ. Okay? Λοιπόν, τα καταστήματα της εταιρείας θα τα βρείτε στον Άγιο Στέφανο, στον Πειραιά και στο Χαλάνδρι. Την Παρασκευή κλείνω 4 ολοκαίνια ελαστικά της Goodyear. Άλλη μια το Viber
2: 6931-952-952.
0: Γράφεις Δημήτρα Κόπουλος, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή.
3: 95,2 Athens DJ. Το νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Για εκατομμύρια ακροατές σε όλο τον κόσμο.

0: What, hold on, 2:08 και 49. Οι εργαζόμενοι σε δισεκατομμυριούχους μοιράζονται συχνά ιστορίες από την καθημερινότητά τους. Μεταξύ των πιο ασυνήθιστων πραγμάτων που έχουν καταγράψει είναι:
1: ναι,
0: έπεσε το κινητό από ένα καλεσμένο στο γιοτ και ο ιδιοκτήτης του σκάφους είπε στον υπάλληλο: βούτα να το βρει στο ασπάγαλο. Δεν ξέρω, το βρει. Τι αγαπητό, τι το θέλει. Μία νταντά είπε ότι δούλευε σε ένα σπίτι που είχε 3 παιδιά.
2: Ναι.
0: Το κάθε ένα έχει τη δική του νταντά. Άρα αυτή ήταν η supervisor νταντά. Ένα, για να προσέγγει όλη
2: την.
0: Ένας άλλος υπάλληλος είπε ότι το αφεντικό του ξόδεψε 40.000 ευρώ για να αλλάξει τις πέτρες γύρω από την πισίνα του, επειδή δεν του άρεσε που έδειχναν όπως έδειχναν όταν ήταν βραγμένες. Που από βραχήκαν, άλλαξε τις πέτρες. 40.000. Ένας μάγειρας είπε ότι τον έστειλαν στην Ιταλία να φέρει μακαρονάδα στο ζευγάρι του σπιτιού, επειδή δεν του άρεσαν, δεν του άρεσε έτσι όπως την έφτιαχνε αυτός. Δεν τράβα Ιταλία, φέρε και σε
1: φέρε.
0: Μπήκε στο Lear Jet, ντάν,
2: πολύ ωραία.
0: Ένας εφοπλιστής αγόρασε 3 σπίτια στη σειρά επειδή δεν ήθελε να έχει γείτονες.
1: Αυτό είναι.
0: Αυτός πρέπει να είναι μακρινός ξάδερφος. Τέλος, ένας δισεκατομμυριούχος πλήρωσε τα δωμάτια όλων όσων έμεναν σε ξενοδοχείο, που έμενε και αυτός, επειδή δεν του άρεσε η ιδέα και το πρωί τους πήγε όλους σε κάτι καλύτερο. Σωστός.

0: 99,6 Radio DJ. Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό? Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Άγνη Δάρα, στο θέατρο Συγκρού 33 από τον Οκτώβριο. Προπόληση more.com και public.
4: Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
5: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Πώς είπατε?
7: Κρύο! Ας γελάσω! Ελάτε τώρα, αφήστε τα κρύα αστεία. Εγώ είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τα κουφώματά μου. Άλλωστε, ως γνωστόν, το κρύο μας φέρνει πιο κοντά. Στο κρυολόγημα.
8: Μήπως ήρθε η ώρα να πάρεις πιο ζεστά την επιλογή κουφωμάτων? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Θέλεις αυτοκίνητο? Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης. Ιερά Οδός 131 Εγάλεο. Έναντι σταθμού μετρό Ελαιώνας. Τηλέφωνο 210-3485-500. Για να μην ψάχνεις, Εντζή Χανιαδάκης.
10: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
11: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
12: Η Jack and Jones σε περιμένει στα δύο νέα ανανεωμένα καταστήματά της, στο The Mall Athens και στο Χαλάνδρη Λεωφόρο Πεντέλης 4. Νέες συλλογές, κορυφαίο denim και το στυλ που σου ταιριάζει σε τιμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
13: Sig Student Hot Takes.
14: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
15: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
16: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
17: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Sig Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το Sig Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSigio.gr.
18: Χθες έκατσα να δω Premier
19: City United.
18: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
19: Με δουλεύεις?
18: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
19: Δεν είδα κάτι στα social.
18: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
19: Πόσταρες κάτι?
18: Εννοείται πόσταρα. Social.
20: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bet σου και και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain to another dimension. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Άνιμα presents Aiden Athens. Εισιτήρια στα com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
21: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία λόγω της κακοκαιρίας.

0: Έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν, δήλωσε ο Τραμπ κρατώντας αποστάσεις. Ουδέν σχόλιο από την Αθήνα. 14,4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη Ελλάς με 15,9, τρίτο το Πασόκ με 12,3. Όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση της εμβληματικής σειράς Baywatch. Το επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε ήδη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα. Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά βελτίωσαν το απόγευμα και θερμοκρασία ως 19 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ. Η ώρα είναι 9.
2: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

0: Ariana Grande.
1: I'm Calvin Harris.
2: Hi, I'm Jennifer Lopez.
3: Τους αγαπάτε και τους ακούτε όλους εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.
5: Ο μεγάλος της Αθήνας.

0: το Vodafone Sigil να σε ενημερώσουν. Πιστεύετε ότι δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου τρόπος του κάθε φοιτητή και της φοιτητρίας. Γι' αυτό και προσφέρουμε αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές έως 100 GB κάθε μήνα στο κινητό, ακραίες ταχύτητες, ίντερνετ, GBps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητή ζωή στο φουλ. Μάθε περισσότερα στο vodafoneseeyou.gr. Πώς είναι η Αττική Οδός τώρα?
1: Καλή σας μέρα και πάλι από την Αττική Οδό. Παραμένουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο γύρω στα 30 με 35 λεπτά από το ύψος του κόμβου Φιλής έως κόμβο Κηφισίας. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα 15 με 20 λεπτά από τον κόμβο Ανθούσας έως Κηφισίας. Και περιφερειακή Μητού επίσης 15 με 20 λεπτά από το ύψος της Αγίας Παρασκευής επίσης μέχρι την Κηφισίας.
0: Alright, thank you. Άλλα στοιχεία.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει η Κηφισίου και στα δύο ρεύματα ανάμεσα σε λεωφόρο Αθηνών και Νέα Φιλαδέλφια. Η Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο Ψυχικό. Επίσης κίνηση έχει η λεωφόρος Αθηνών αμέσως μετά το Παλατάκι Χαϊδαρίου. Η Θηβών στο ρεύμα από το Ήλιον προς το Περιστέρι. Και τέλος η Σχιστού και η λεωφόρος Αθηνών στο Σκαραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία, Μάους Χατζάκης και Μαρσίλιο, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας, οριακά υψηλότερα χθες το συν 16% η αγορά, 2.598,72 μονάδες. Διστακτικά μεν και αυτό φάνηκε και στον τζίρο, στα 270 εκατομμύρια, χαμηλός σε σχέση με τα φετινά δεδομένα. Οριακά χαμηλότερα η Wall, μείον 0,35.

-002 και -015 οι τρεις δείκτες, το -007 η Γερμανία, καλύτερα το Τόκιο και το Χόγκ το πρωί, στο -63 και -072, ένα 12 ευρώ δολάριο, 106,4 το πετρέλαιο, και δεν λέει να σταματήσει αυτό το πράγμα, 4.182 δολάρια ο χρυσός.

0: Upside down, boy, you tell me. Ελάτε, έχω κάτι εδώ μπροστά μου που το διάβασα και δεν το έχω ξανακούσει ποτέ. Και είμαι σίγουρος δεν το ξέρει κανείς. Δεν ξέρω. Ένα στο ένα εκατομμύριο το ξέρει. Από πού προέρχεται η λέξη βασανίζω? Ξέρει κανείς?
1: Όχι, από πού?
0: Σήμερα η λέξη σημαίνει ταλαιπωρώ κάποιον σωματικά ή ψυχικά, όπως όμως στην αρχαία Ελλάδα η βάσανος ήταν ένα σκληρό μαύρο πέτρωμα.
1: Έλα!
0: Οι χρυσοχώοι έτριβαν το χρυσό πάνω σε αυτή την πέτρα, στη βάσανο.
1: Ναι.
0: Από το χρώμα του σημαδιού που άφηνε το μέταλλο μπορούσαν να καταλάβουν αν ο χρυσός ήταν γνήσιος ή νοθευμένος.
1: Έλα!
0: Υπήρχαν οι καραγκιόζητες και τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν το νόμισμα άφηνε μια καθαρή γραμμή, σήμαινε ότι ο χρυσός ήταν 100% γνήσιος. Αν η γραμμή αλλοιωνόταν, μόλις είχαν ξεσκεπάσει τον παραχαράκτη.
1: Απαπα!
0: Με τα χρόνια η λέξη άρχισε να χρησιμοποιείται για την ανάκριση μαρτύρων ή εχμαλώτων για να λάμψει η αλήθεια.
2: Ναι. Α, ναι.
1: Κοίτα να δεις.
0: Επειδή εκείνες τις εποχές η ανάκριση γινόταν συχνά με τη χρήση σωματικής βίας, το βασανίζω συνδέθηκε άρρηκτα με τα σωματικά μαρτύρια.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα η λέξη έχει αποκλειστικά τη σημασία της πρόκλησης σωματικού ή ψυχικού πόνου, της ταλαιπωρίας και του παιδέματος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν.
1: Ναι. Ναι.
0: Μάθαμε τι θα πει βασανίζω για πού προέρχεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το ήξερε εσύ.
1: Όχι, δεν το ήξερα.
0: Εγώ το μόνο που ήξερα ήταν αυτό.

0: Μάρια, 9 και 12 παρακαλώ.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Σουβλάκι ή χωριάκι, ποιο πιστεύετε έχει τις περισσότερες θερμίδες?
0: Το σουβλάκι μπορεί λόγω λαβιού και τέτοια, δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, κάτι που έγινε έρευνα γύρω και από αυτό το θέμα.
0: Μάλιστα.
1: Το πιάσαμε και αυτό το θέμα.
0: Ναι.
1: Η Leslie Barry το έκανε αυτό.
0: Ποια είναι η Leslie Barry που ξέρει από σουβλάκι, Leslie Barry?
1: Το ξέρει και το έγραψε και στο site το health.com τέλος πάντων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, έκανε μία ανάλυση για το σουβλάκι και λέει, έχει περίπου 760 θερμίδες. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, ανάλογα τι σουβλάκι εννοεί. Εννοεί με πίτα, με αυτό, γιατί το σκέτο με κοτόπουλο. Δεν είναι, το ένα καλαμάκι δεν είναι.
1: Όχι, το έχει πάρει το αυτό, το, με το κρέας, με το γύρο. Με το γύρο, ναι. Με την πίτα και το τζατζικάκι. Αυτό όλο έχει 760 θερμίδες, τέλος.
0: Βάλουμε και κρεμμύδι μέσα.
1: Και κρεμμυδάκι έχει μέσα, και κρεμμυδάκι.
2: Είναι απ' όλα.
0: Πατάτες, τηγανιτές έχει.
1: Είναι απ' όλα που
0: σημαίνει.
1: Ναι. Η χωριάτικη τώρα έχει 460 θερμίδες. Πρόσεξε όμως να δεις. Είναι η ελίτσες της, είναι το ελαιόλαδο της, είναι η φετούλα της, είναι τα πάντα.
0: Ωραία.
1: Οπότε λένε όλοι είναι πιο υγιεινή και πιο με λίγες θερμίδες η χωριάτικη.
0: Αφού οι θερμίδες δεν είναι πιο λίγες από ό,τι κατάλαβα. Μάλλον είναι πιο λίγες.
1: Είναι πιο λίγες.
0: Ναι, ωραία, εντάξει.
1: Τι γίνεται όμως και αλλάζει όλο αυτό το σκηνικό?
0: Τι?
1: Αν λέει...
0: Πίνεις και μπύρα.
1: Όχι. Λέει δεν θα τη φας έτσι, λέει, τη χωριάτικη. Θα κάνεις και παπαρίτσα λίγο.
2: Οπότε...
0: Θα βουτάω ψωμιά.
1: Αυτό ακριβώς. Οπότε αν καταναλώσετε, λέει, 2 με 3 φέτες ψωμάκι.
0: Όχι, είναι πολλές, ρε.
1: Πόσες θα φας?
0: Το λαδάκι. 3 φέτες ψωμί για να... Το λαδάκι που βάζουν στις ταβέρνες. Δεν ψάχνεις να το βρεις.
1: Τι?
0: Δεν υπάρχει κάτι.
1: Όχι, θα βάλεις λαδάκι.
2: Θα ζητήσεις
0: κι
2: άλλο λαδάκι.
1: Ναι.
0: Θα
2: ζητήσεις. Είναι δωρεάν ζήτα.
1: Καλύτερα να φας σουβλάκι.
0: Ναι, αλλά έτσι η σαλάτα θα είναι σαν σούπα.
1: Ναι.
0: Τόσο λάδι μέσα.
1: Άρα δεν είναι αθώα η χωριάτικη.
2: Δεν είναι.
0: Όχι, ανάλογα.
1: Θα φας σουβλάκι.
2: Φάει σουβλάκι, φάει δύο φορά.
0: Παιδιά, θυμήθηκα αυτό με το ψωμί και το λάδι. Έχω βρεθεί πριν 3-4-5, δεν θυμάμαι.
1: Ναι.
0: Πιο πολλά είναι. Ελβετία. Και το βράδυ μας και πάμε σε ένα μπαρ πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Ρε στον μπαρ, αλλά και κάθομαι στην μπάρα.
2: Ναι.
0: Και δεν θυμάμαι, κάτι να τσιμπήσω, κάτι που ήρθαν, κάτι μικρά πραγματάκια.
1: Ναι.
0: Και βλέπω δίπλα που είχε ένα μπουκάλι, είχε μπουκαλάκι με λάδι.
1: Ναι.
0: Ζητάω ψωμί και αλάτι.
2: Α, το καλύτερο.
0: Λοιπόν, πρέπει να φάγα 1 κιλό ψωμί. Να με κοιτάει ο μπάρμαν για να μου λέει what the fuck. Αυτό που σου λέω εγώ. Του έβαλα και δοκίμασε κιόλας και άρχισα το τρώγιο. Τρώγαμε ψωμί, αλάτι και λάδι.
1: Αυτό είναι.
0: Τι άλλο στην Ελβετία.

0: Ωραία, 9 και 18.
1: Γεια, κάνε κουμάντο.
0: Ελάτε παρακαλώ, 2-10-61-46-9-9-7. Που θα πει, βγαίνετε στον αέρα μαζί μου και διαλέγετε εσείς τι θέλετε να παίξουμε. Θέλετε να παίξουμε γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ορθογραφία, ό,τι θέλετε. 2-10-61-46-9-9-7. Το δώρο υπάρχει εδώ, είναι μια δωρεπιτεγή αξίας 80 ευρώ. Ειδικά για τα κορίτσια, αν ψάχνετε για ρούχα με χαρακτήρα, ποιότητα και στυλ, υπάρχει το Walking Closet στο Περιστέρι. Θα το βρείτε Θιβών, στη λεωφόρο Θιβών 167. Μπορείτε να μπείτε και στο walkingclosetfashion.gr. Walkingclosetfashion.gr. Okay. Λοιπόν, για να δω ποιος.
2: Έπεσε
0: η γραμμή, δεν πειράζει. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Αλό, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Ποιος?
3: Δημήτρης.
0: Τι γίνεται, Δημήτρη?
3: Μια χαρά, εσείς?
0: Άμα κερδίσεις το επιταγή 80 ευρώ από το Walking Closet, είναι γυναικεία. Έχεις κάπου να τη δώσεις?
3: Εννοείται, ναι.
0: Πώς τη λένε?
3: Κωνσταντίνα.
0: Α,
2: ωραία.
0: Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ορθογραφία.
3: Αθλητικά.
0: Okay. Σε ποια ομάδα του NBA αγωνίζεται τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο?
3: Sorry, bye.
0: Τι είσαι, πάρω κι άλλους?
4: Να κάνουμε κι άλλοι.
0: Άρα, άλλο ένα. One more. Παρακαλώ,
5: καλημέρα.
0: Ναι.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος?
5: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
5: Η Όλγα.
0: Εσείς θέλετε ορθογραφία, είμαι σίγουρος.
5: Ναι, ορθογραφία θέλω.
0: Το κινητό κατεβάστε το, βάλτε το στο αυτί. Λοιπόν, είστε έτοιμοι? Τι έγινε, ρε? Έπεσε η γραμμή.
2: Έπεσε η γραμμούλα.
0: Μάτι. Τι έγινε τώρα, μισό λεπτό. Παρακαλώ.
6: Καλημέρα.
0: Ποιος?
6: Σοφία.
0: Σοφία, τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική?
6: Όχι, ορθογραφία.
0: Εντάξει. Είστε έτοιμοι?
6: Έτοιμοι.
0: Πώς, θα μου ξεκινήσεις αμέσως. Πώς γράφεται η λέξη μεταρρύθμιση? Πάμε. Μη.
6: Μη. Έψιλον. Τα. Φάλφα. Ρο. Ύψιλον. Ρο. Ρο. Ύψιλον. Ήτα. Μη. Ιώτα. Σίγμα. Ήτα.
0: Σωστό. Το διόρθωσες. Σου ξέφυγε ούτε ένα ρο, αλλά το έφερες. Δωρεπιταγή. Δεν πειράζει. 80 ευρώ από το Walking Closet και το Breakfast. Oh, wow, wow. Rick Wonder. Make your move.

0: Eric Wonder, Make Your Move, 9.25 Breakfast. Για ελάτε. Ο Πίνακας στο θέατρο ψήρει μια αιχμηρή σύγχρονη κωμωδία. Πρωταγωνιστούν Ιωάννα Παπά, Γιούλη Τσαγκαράκη και Άγγελος Ανδριόπουλος. Προπόληση εισιτηρίων στο mod.com. Λοιπόν, για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ έχω 5 διπλές προσκλήσεις. Θέλετε? Τηλεφωνήστε, μάλλον στείλτε μου μήνυμα τώρα.
1: 69-31-952-952.
0: Λοιπόν, θα μου γράψετε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. 5 διπλές προσκλήσεις είναι για την Παρασκευή στο θέατρο Ψηρή, Σαχτούρη 4 στο Ψηρή. Ο Πίνακας για αιχμηρή και σύγχρονη κωμωδία, οκ. Okay. Οι 5 διπλές προσκλήσεις είναι για την Παρασκευή στις 9 το βράδυ. Οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Άλλη με το Viber.
1: 69-31-952-952.
0: Γράφεις θέατρο και το ονοματεπώνυμό σου. Τι γίνεται, κλαμπάκι ανοίξανε. Come on!

0: 89,6 Radio DJ.
1: Γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη, επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και επωφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
6: US with me to LA and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
7: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Training Season, 9:36 ζώδια, παρακαλώ.
1: Κριός, η ερωτική σας ζωή μπορεί να σας χαρίσει όμορφες στιγμές, αλλά δεν πρέπει να παραλείψετε και τις υποχρεώσεις σας. 9. Ταύρος, το κλίμα βελτιώνεται και σας αποσυμπιέζει από τις εντάσεις των τελευταίων ημερών. 8. Δίδυμοι, πολύ καλές προϋποθέσεις διαμορφώνονται στα αισθηματικά σας, αλλά να είστε προσεκτικοί στη συμπεριφορά σας. 8. Καρκίνος, η εργασία σας αρχίζει να σας προσφέρει κάποιες καλύτερες ευκαιρίες. 10. Λέων, κάποιο άτομο θα σας προσφέρει υποσχέσεις για ένα καλύτερο αύριο, αλλά κάποιες καταστάσεις δεν είναι κατάλληλες. 8. Παρθένος, ξεπεράστε κάποιες υποχρεώσεις με γρήγορο τρόπο και εστιάστε το ενδιαφέρον σας στην αισθηματική σας ζωή. 9. Ζυγός, προσπαθήστε να εκμεταλλευτείτε τη βοήθεια που κάποιο άτομο έχει διάθεση να σας προσφέρει. 9. Σκορπιός, αρχίστε να τρέχετε με πιο γρήγορους ρυθμούς τα επαγγελματικά σας σχέδια που σύντομα θα σας χαρίσουν επιτυχίες. 10. Τοξότης, αναζητήστε τρόπους για να εξασφαλίσετε κάποια οικονομική βοήθεια στο άμεσο μέλλον. 8. Εγώ καιρός, μην παρασύρεστε από τη συμπεριφορά του συντρόφου σας και ανακαλύψτε την αλήθεια πίσω από κάποιες καταστάσεις. 7. Υδροχός, μια αποκαλυπτική συζήτηση μπορεί να σας οδηγήσει σε μια νέα πραγματικότητα σε μια σχέση σας. 8. Και τέλος ηχθείες, κάποιο δύσκολο οικονομικό σας θέμα θα βρει τη λύση του αν χαμηλώσετε τους τόνους. 9.
2: Breakfast FM με το Μιχάλη. Το πεντάστερο του πρωινού ραδιοφωνικού.

0: Sorry, Πάπη. Sorry, δεν πρέπει να φύγουμε.
1: Έχει δίκιο, Μιχάλη.
0: Τέλος για σήμερα.
1: Και εμείς αύριο σε 7, Μιχάλη.
0: Οπωσδήποτε. Να φύγει το βίντεο.
2: Ναι.
0: Ναι. Μοχάμεντε εσύ.
2: Ναι.
0: Καλημέρα, αγόρι μου, τι κάνεις.
2: Καλά, εσύ.
0: 95,2 άνθρωποι τη ζήμα. Μιχάλη Τσαουσόπη από το ραδιόφωνο. Δεν φταίω εγώ, η γυναίκα σου.
2: Ναι.
0: Μου έστειλε ένα μήνυμα, λέει, να του πάρει τον τηλέφωνο με τον σύζυγό μου, τον Μοχάμεντ, να του πει ότι τον αγαπάμε πολύ εγώ και τα δυο μας παιδιά.
2: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Και υπογράφει η γυναίκα του, δεν λέει το όνομα. Πώς τη λένε.
2: Γυναίκα μου, Ντοράντα.
0: Α, από πού είσαι, Μοχάμεντ, εδώ, από πού ήρθες.
2: Από την Ιθία.
0: Α, την Ιθία. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Πολύ ωραία. Πόσο καιρό είσαι εδώ, είσαι χρόνια.
2: 10 χρόνια.
0: Α, δες. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Οκ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
2: Επίσης.
0: Καλημέρα. Τηλεφωνούμε σε φανατικό μας ακροατή.
1: Α, πολύ ωραία.
0: 9 ετών. Αλέξανδρε.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις, αγόρι μου.
3: Καλά είμαι.
0: Έχεις γενέθλια σήμερα.
3: Ναι.
0: 95,2 άνθρωποι DJ. Μα μεγάλη Τσαουσόπλου από το ραδιόφωνο. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του, λέει ο φανατικός ακροατής σας, ο υπέροχος Αλέξανδρος. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό και τον αγαπάμε, βεβαίως. Λέει η Εύη. Όλα καλά.
3: Ναι.
0: Μας ακούσε εμάς, το ακούς το Radio DJ.
3: Ναι.
0: Ναι, οκ. Εντάξει. Φεύγεις για σχολείο σε λίγο.
3: Ναι.
0: Okay. Εντάξει, Αλεξάνδρε μου, χρόνια πολλά να περάσεις όμορφα. Okay.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
4: Παρακαλώ.
0: Έλα, Νίκο μου, καλημέρα, τι κάνεις.
4: Καλημέρα, ποιος είναι.
0: 95,2 Athens DJ. Είμαι ο Μιχάλης Τσαουσόπης από το ραδιόφωνο. Υπάρχει ειδικός λόγος. Κλείνεις 20 χρόνια, λέει, με την Εύη, σωστό.
4: Έτσι, σωστά, σωστά.
0: Ήθελα να μείνει, μα λέει, σήμερα οι γονείς μου, ο Νίκος και η Εύη, κλείνουν 20 χρόνια γάμου και θα ήθελα να τους κάνω μια έκπληξη. Θα μπορούσατε να τους πάρετε τηλέφωνο κτλ. Μαμά, μπαμπά, χρόνια σας πολλά για τα 20 χρόνια γάμου. Σας εύχομαι να είστε πάντα αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε δίπλα ο ένας τον άλλον πάντα.
4: Μάλιστα. Τέλεια, τέλεια.
0: Για περίμενε. Κάτσε, περίμενα να δούμε αν είμαστε μαζί. Εύη.
3: Ναι.
0: Τι κάνεις, Εύη.
3: Καλά είμαι.
0: Μια χαρά. Πού είναι ο Νίκος.
3: Φαντάζομαι στον δρόμο και τη δουλειά.
0: Ωραία. Έλα, για μιλήστε, για ευχηθείτε ένας τον άλλον, ακούγεστε.
4: Χρόνια μας πολλά.
3: Χρόνια μας πολλά. Να
5: καλέ,
3: θα
5: κλάψουμε.
3: Καλά 20.
0: Α, έβαλε όριο η άλλη, αλλά 20.
5: Α, μωρή, μπράβο.
0: Δεν μας βάζεις και μια τιμή για το πετρέλαιο. Λέω. Σας εύχομαι, λέει ο γιος ο Κωνσταντίνος, εύχομαι να είστε πάντα, λέει, αγαπημένοι, να μοιράζεστε όμορφες στιγμές και να είστε ο ένας δίπλα στον άλλον σε όλα. Σας αγαπώ πάρα πολύ και εύχομαι να τα κατοστήσετε ο γιος σας ο Κωνσταντίνος.
3: Τέλεια.
5: Καλέ, τι συγκίνηση.
0: Χρόνια πολλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Για κοίτα τι, έκανα scroll.
1: Ναι.
0: Και κοίτα στο Instagram τι μου έχει βγει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψέμα.
1: Α, είναι λιγότερο.
0: Ποιος είναι.
1: Αργυρός.
0: Και.
1: Γκράμι, λέει.
0: Το αυτό. Κωνσταντίνος Αργυρός, λέει, καμπάνι στα λοιπά, consideration, πάει για Γκράμι σαν best global music performance.
1: Έλα, μπράβο.
0: Είναι, θα είναι υποψήφιος.
1: Μπράβο του.
0: Αχ, μακάρι, βέβαια. Έφυγε η Γκυλφόλτα. Ρε Κωνσταντίνε, δεν το προλάβαμε γαμώτο. Αυτό γίνεται μεταξύ των γυναικών. Υπάρχουν ατάκες,
1: ναι,
0: που μυρίζουν ζήλια από μακριά, αλλά είναι ατάκες μεταξύ γυναικών. Τις λες κάτι, σιγά το πράγμα.
5: Έλα,
0: καλά, εντάξει, έτυχε. Είχες και τις κατάλληλες γνωριμίες, μάλλον.
5: Ναι, ναι.
0: Σιγά την επιτυχία. Όλοι μπορούν να το κάνουν αυτό αν έχουν τόσο ελεύθερο χρόνο όσο έχεις και εσύ.
5: Α, μάλιστα. Τι καλός άνθρωπος.
0: Ωραίο είναι, αλλά εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι.
5: Άρα δεν σε αρέσει.
0: Αυτά μεταξύ σας γίνονται, έτσι. Μπράβο σου, αν και περίμενα κάτι καλύτερο από σένα. Έχει ζήλια μέσα. Συγχαρητήρια για την προαγωγή. Επιτέλους μετά από τόσα χρόνια τα κατάφερες.
5: Τέλεια, αυτό κι αν είναι.
0: Το άλλο, μπράβο που πήρες καινούριο αυτοκίνητο, βέβαια και οι πολλοί και οι ζυγμές του κοστίζουν, αλλά αυτούς αρέσει, θα αρέσει.
5: Δεν είναι.
0: Καλά, μην τρελαίνεσαι κιόλας, δεν έγινε και τίποτα. Πολύ ωραίο το φόρεμά σου. Σε αδυνατίζει κιόλας, κρύβει και τις ατέλειες, μια χαρά. Εσείς τα λέτε αυτά. Μεταξύ ανδρών δεν υπάρχουν αυτά.
1: Λοιπόν, Μιχάλη μου, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό και πάρα πολύ παιχνιδιάρικο.
0: Παιχνιδιάρικο.
1: Ναι.
0: Για λέγει, για λέγει.
1: Θα σου πω κορυφαία αισθησιακά σνακ που θα ανεβάσουν την άτακτη διάθεση. Αλλά δεν θα τα φάτε.
0: Φαγητό.
1: Ναι, δεν θα το φάτε.
0: Αλλά τι.
1: Θα παίξετε με αυτό κατά τη διάρκεια.
0: Α, πάρω τσίπς και να μην τα τρώω.
1: Θα σου πω, θα σου πω. Θα πάρετε, ας πούμε, τη σοκολάτα που είναι το πιο απλό. Ξεκινάμε με τα απλά πάντα.
0: Μάλιστα.
1: Θα τη λιώσετε. Μπεν Μαρί. Και θα την αλείψετε πάνω στο κορμάκι.
0: Πιανού.
1: Το Τη συντρόφου.
0: Εσύ. Έλα τώρα, πάτε φάμε.
1: Όχι, όχι.
5: Θέλει να τη φάει την Περμαρή.
1: Ναι, αλλά πρέπει να κάνετε παιχνίδι, έχει κι άλλα.
0: Άι Μαρή.
5: Μαρή θέλει να τη φάει.
0: Άι Μαρή.
1: Συνεχίζω. Σαν τη γη που είναι, λέει, το MVP των φαγητών.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ελαφριά, ευάερη και διασκεδαστική.
0: Ξέρω που πρέπει να μπει.
1: Ναι, ξέρω. Θα τη βάλω. Λέει, μπορείτε να έχετε και μια δημιουργικότητα να φτιάξετε ένα μπικίνι με σαν τη γη.
0: Άι Μαρή, πάμε, πάμε. Αντιμέ και πάνω αυτά.
1: Λοιπόν, συνεχίζω.
0: Τσακ, τσακ. Όλοι καταλάβανε. Left right.
1: Λοιπόν, λοιπόν, και το τελευταίο, Μιχάλη, που είναι πάρα πολύ της μόδας στην Ιαπωνία, θα κάνετε ρόλο σούσι.
0: Τι είναι αυτό?
1: Θα φτιάξετε τα δικά σας ρολάκια σούσι στο σώμα.
0: Α, από την
1: ναι. Ναι. Και μπορείτε να φτιάξετε, λέει.
0: Ναι, αλλά έχω έτοιμο σούσι.
1: Ντροπή. Εντάξει.
0: Όχι δικό μου, του έργου εννοώ. Αυτό είναι έξυπνο. Υπάρχει ένα έξυπνο κρεβάτι,
1: ναι,
0: που, που κυκλοφορεί. Έρχεται να δώσει λύσεις σε πάρα πολλά ζευγάρια, από ό,τι διαβάζω. Το κρεβάτι χωρίζει αυτόματα τα ζευγάρια,
1: ναι,
0: κάθε φορά που οι ενσωματισμένοι αισθητήρες, έχει αισθητήρες το κρεβάτι,
1: ναι, ναι, ναι,
0: εντοπίζουν ότι ένας από τους δύο αρχίζει να ροχαλίζει. Το στρώμα,
1: ναι,
0: χωρίζει απαλά σιγά σιγά σε δύο τμήματα,
1: ναι, ναι,
0: και μετακινεί το σύντροφο που ροχαλίζει κάποια εκατοστά πιο πέρα, πιο μακριά, χωρίς να ξυπνήσει κανέναν από τους δύο. Το κρεβάτι επανασυνδέεται το πρωί πριν ξυπνήσουν, επιτρέποντας και στους δύο συντρόφους να νομίζουν ότι κοιμήθηκαν ευτυχισμένα στον άλλον.
5: Τι καλό κρεβάτι.
1: Θα σας
0: αξίζει ότι αν κάποιος κλάσει, γίνεται να τον αναποδογυρίσει και τον πετάει.
5: Βέβαια.
0: Στο λέω αυτό.
5: Εντάξει.
0: Άρα μην το πάρεις.
5: Πολύ καλό κρεβάτι, μπράβο.
0: Οι εργαζόμενοι σε δισεκατομμυριούχους,
1: ναι,
0: μοιράζονται συχνά ιστορίες από την καθημερινότητά τους. Μεταξύ των πιο ασυνήθιστων πραγμάτων που έχουν καταγράψει είναι:
5: ναι,
0: έπεσε το κινητό από ένα καλεσμένο στο γιοτ και ο ιδιοκτήτης του σκάφους είπε στον υπάλληλο βούτα να το βρει στο ασπάγαλο. Δεν ξέρω να το βρει. Τι αγαπητέ, δεν το θέλει. Μία νταντά είπε ότι δούλευε σε ένα σπίτι που είχε τρία παιδιά.
1: Ναι.
0: Το κάθε ένα έχει τη δική του νταντά. Άρα αυτή ήταν η supervisor νταντά. Ένα, για να προσέχει όλοι. Ένας άλλος υπάλληλος είπε ότι το αφεντικό του ξόδεψε 40.000 ευρώ για να αλλάξει τις πέτρες γύρω από την πισίνα του, επειδή δεν του άρεσε που έδειχναν όπως έδειχναν όταν ήταν βρεγμένες. Που από βραχήκαν, άλλαξε τις πέτρες. 40.000. Ένας μάγειρας είπε ότι τον έστειλαν στην Ιταλία να φέρει μακαρονάδα στο ζευγάρι του σπιτιού, επειδή δεν του άρεσαν, δεν τους άρεσε έτσι όπως την έφτιαχνε αυτός. Δεν τράβα Ιταλία, φέρε και σε
5: φέρε.
0: Μπήκε στο Λία Τζέ, ντάν,
1: πολύ ωραία.
0: Ένας εφοπλιστής αγόρασε τρία σπίτια στη σειρά επειδή δεν ήθελε να έχει γείτονες.
5: Αυτό είναι.
0: Αυτός πρέπει να είναι μακρινός ξάδερφος. Τέλος, ένας δισεκατομμυριούχος πλήρωσε τα δωμάτια όλων όσων έμεναν σε ξενοδοχείο, που έμενε και αυτός, επειδή δεν του άρεσε η ιδέα και το πρωί τους πήγε όλους σε κάτι καλύτερο. Σωστός. Από πού προέρχεται η λέξη βασανίζω? Ξέρει κανείς?
1: Όχι, από πού.
0: Σήμερα η λέξη σημαίνει ταλαιπωρώ κάποιον σωματικά ή ψυχικά. Όμως στην αρχαία Ελλάδα η βάσανος,
1: ναι,
0: ήταν ένα σκληρό μαύρο πέτρωμα.
1: Έλα.
0: Οι χρυσοχώοι έτριβαν το χρυσό πάνω σε αυτή την πέτρα στη βάσανο. Από το χρώμα του σημαδιού που άφηνε το μέταλλο μπορούσαν να καταλάβουν αν ο χρυσός ήταν γνήσιος ή νοθευμένος.
1: Έλα.
0: Υπήρχαν οι καραγκιόζητες και τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Αν το νόμισμα άφηνε μια καθαρή γραμμή, σήμαινε ότι ο χρυσός ήταν 100% γνήσιος. Αν η γραμμή αλλοιωνόταν, μόλις είχαν ξεσκεπάσει τον παραχαράκτη.
1: Απαπα.
0: Με τα χρόνια η λέξη άρχισε να χρησιμοποιείται για την ανάκριση μαρτύρων ή εχμαλώτων για να λάμψει η αλήθεια.
5: Ναι. Α, ναι.
1: Κοίτα να δεις.
5: Ναι.
0: Επειδή εκείνες τις εποχές η ανάκριση γινόταν συχνά με τη χρήση σωματικής βίας, το βασανίζω συνδέθηκε άρρηκτα με τα σωματικά μαρτύρια.
1: Μάλιστα.
0: Σήμερα η λέξη έχει αποκλειστικά τη σημασία της πρόκλησης σωματικού ή ψυχικού πόνου, της ταλαιπωρίας και του παιδέματος.
1: Μάλιστα.
0: Άρα λοιπόν,
1: ναι,
0: μάθαμε τι θα πει βασανίζω και από πού έρχεται.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν το ήξερα εσύ.
1: Όχι, δεν το
0: εγώ το μόνο που ήξερα ήταν αυτό.
6: Γάμω τα βασανά.
0: Αλεξάνδρε.
7: Μιχάλη, αποκλείεται. Σοβαρά μιλάς?
0: Ναι.
7: Πω, δεν το πιστεύω, παιδιά.
0: Πας να δεις David Guetta, The Monolith Show.
7: Πω, πω, πω. Ευχαριστώ, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες, είσαι της ηλεκτρονικής, έτσι δεν είναι?
7: Είμαι full της ηλεκτρονικής. Του Moruland, Event, όλα αυτά που στάνω πάρα πολύ.
0: Έλα, χαίρομαι πολύ. Χαίρομαι πολύ. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος, λοιπόν, στο Ηράκλειο, δεν είσαι?
7: Ναι, ναι, ναι, στο Ηράκλειο.
0: Ωραία. Άκου μια ιδέα, άκου μια ιδέα που έχω. Που, αν μου πεις όχι, όχι, δεν είναι, δεν σε παρεξηγεί κανείς. Μήπως έχουμε βγάλει τρεις νικητές και λέω, θα πάω στον πρώτο, αν τον βρω, καλώς. Αν όχι, θα πάω στον δεύτερο. Σε βρήκαμε με τη μία. Μπράβο, Αλέξανδρος.
7: Ναι.
0: Θέλεις εσύ να τηλεφωνήσεις στον δεύτερο να τον πάρεις μαζί σου, 28 ετών, τον πειριά.
6: Μιχάλη.
0: Αν θέλεις.
6: Έχω εγώ κάποιους στο μυαλό μου.
0: Άμα έχεις κάποιους. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημα. Άρα λοιπόν. Φεύγεις Παρασκευή 23 Οκτωβρίου και επιστρέψεις Κυριακή 25 Οκτωβρίου και βλέπεις το Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ, βλέπεις τον David Guetta The Monolith Show, ok?
6: Τέλεια, τέλεια.
0: Μείνε στη γραμμή.
5: Γεια, κάνε κουμάντο.
0: Αλλό, ναι.
8: Παρά.
0: Ποιος?
8: Δημήτρης.
0: Γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική, ορθογραφία.
8: Αθλητικά.
0: Αθλητικά. Ok. Σε ποια ομάδα του NBA αγωνίζεται τώρα ο Γιάννης Αντετοκούμπο? Sorry, bye bye. Τι είσαι, πάρω κι άλλους. Άρα, άλλο ένα, άλλο ένα. One more.
9: Καλημέρα.
0: Ποιος?
9: Σοφία.
0: Σοφία. Τι θέλεις, ορθογραφία, γεωγραφία, ιστορία, αθλητικά, πολιτική?
9: Όχι, ορθογραφία.
0: Εντάξει. Πώς γράφει η λέξη μεταρρύθμιση? Πάμε. Μη.
9: Μη. Έψιλον. Τα. Φάλφα. Ρο. Ήψιλον. Ρο. Ρο. Ήψιλον. Ήτα. Μη. Ιώτα. Σίγμα. Ήτα.
0: Σωστό. Το διόρθωσες. Σου ξέφυγε ούτε ένα ρο, αλλά το έφερες.
10: Η κότα. Η τόπο.
11: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ποιος?
11: Γιάννης.
0: Τι είναι, Γιάννη, πού είσαι? Στο αυτοκίνητο είσαι, από ό,τι ακούω.
11: Στο αυτοκίνητο. Στα μέρη σου επάνω.
0: Πού, τα λες, στα βόρεια?
11: Στη Ρόδο.
0: Πού?
1: Στη Ρόδο. Πάλι.
0: Α, τρίτο στενό αριστερά.
11: Δεν το ξέρω.
0: Κάνεις μου κάτι, η κότα ή τα αυγό, αγόρι μου?
11: Η κότα.
0: Μάλιστα.
5: Καλό, μπράβο.
0: Κάτσε στη Ρόδο, μην κουνιέσαι. Κάνε δεξιά.
11: Δεν έχω κάνει.
0: Οκ, οκ. Τι δουλειά θέλεις πάνω εκεί?
11: Σχολικό.
5: Α, σχολικό.
0: Τι, οδηγείς σχολικό?
11: Οδηγώ, ναι.
0: Τα παιδιά είναι μέσα?
11: Ακόμα δεν έχουμε μαζέψει το πρώτο.
5: Α, δεν έχει μαζέψει ακόμα.
0: Ναι. Ναι. Τι ώρα, τι ώρα αυτά τα παιδιά σχολείου?
11: Τα πρώτα τα πήγαμε μέσα.
0: Α, ωραία, πρώτη παρτίδα πήγαινε. Παρκάρανε.
11: Πάμε το δεύτερο δρομολόγιο. Okay.
0: Η κότα ή τα αυγό?
11: Το αυγό.
0: Σωστός.
5: Σωστός, μπράβο, καλό.
0: Πώς είστε, σοβαρό το παιδί.
5: Ναι, ναι, ναι.
0: Οδηγάει και έχει κόσμο μέσα.
5: Ναι, ναι, ναι, θα κάνεις δεξιά, τέσσερα.
0: Η κότα ή τα αυγό?
11: Η κότα.
0: Μην τσαντιστείς, έχεις τα παιδιά μέσα.
11: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, ποιος?
12: Δήμητρα.
0: Πού είσαι, Δήμητρα, εσύ ακούσε ένταση είσαι μέσα. Πού είσαι?
12: Είμαι στο άγχος. Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο. Η κότα ή τα αυγό, έτσι για να σου φύγει το άγχος?
12: Τα αυγό.
0: Α, μπράβο.
5: Κότα ήταν, παιδιά.
0: Έχασα, τι να κάνω.
1: Μπερδευτήκαμε κι εμείς.
0: Παρακαλώ.
5: Άλλα τρία μήνανε.
11: Καλημέρα.
0: Ποιος?
11: Αντώνης.
0: Αντώνης. Και γιατί σε ακούω λίγο φοβισμένο, ρε Αντώνη.
11: Είμαι στο σπίτι και κοιμάται η γυναικάρα μου.
1: Ναι.
0: Και κοιμάται ακόμα, τη διέλυσες, φαντάζομαι.
11: Κοιμάται γιατί ήταν βράδυ, νύχτα, νοσηλεύτρια είναι.
0: Αμάν, καημένη. Εντάξει. Ωραία. Για πες με λοιπόν, η κότα ή τα αυγό?
11: Ας πούμε το αυγό.
0: Ωραία, να το πούμε. Να το αυγό.
5: Πολύ καλό, παιδιά. Εννέα.
0: Α, πλησιάσαμε. Αδερφέ, η κότα ή τα αυγό?
11: Η κότα.
5: Παναγία μου!
0: Μη χάσει, ρε. Γιατί χθες κάποιος έχασε έτσι πάλι.
1: Ναι, ναι, ναι. Στην ένατη.
0: Συγκεντρώσου. Η κότα ή τα αυγό. Μην πας να πάει ξυπνήσει τη γυναίκα σου, σου πει.
10: 89,6 Radio DJ. Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
13: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. κρεβάτα. Reformer κρεβάτια πιλάτες. Ζώνες αδυνατίσματος Better Belly. Solarium. Σάουνα. Power Plate. Και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι γη. Titans Gym. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
14: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
15: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
16: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
17: Πας έτσι βιαστική, στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές. Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική. Τι άλλο κάνουν εκεί? Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ. Και για σώμα, θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία. Δεν παντρεύομαι. Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
18: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
19: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
18: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
20: Ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
21: Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει. Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξυδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά φυσικό δραστικό Biocomplex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
22: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα. Hey, close attention. I'll take your brain
23: to another dimension. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Ο Άνιμα παρουσιάζει στο ΆΚΑ το Aiden. Το φουτουριστικό νέο σόου του μετά από την παγκόσμια πρεμιέρα του στο Coachella. Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ. Anima Presents Aiden Athens. Εισιτήρια στο more.com. Χορηγός επικοινωνίας 95,2 Athens DJ.
22: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
24: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Σε συναγερμό η πολιτική προστασία λόγω της κακοκαιρίας. Δεμένα τα πλοία στον Πειραιά. Κανένα δρομολόγιο από το Λαύριο. Στον Αργοσαρονικό δεν ξεκινούν τα ταχύπλοα. Ακυρώσεις δρομολογίων από Ραφίνα. Ώρα να ανακοινωθούν τα οριστικά μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Κυριάκος Πυρακάκης ανακοίνωσε χτες γενναία αύξηση κατά 30% στο επίδομα. Με παράλληλη επιδότηση στην Αγγλία. Από το παράθυρο φεύγει η Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Η Γκιλφόιλ δεν ήταν μέλος της οικογένειάς μου, έβγαινε με το γιο μου πολύ καιρό πριν. Δήλωσε ο Τραμπ κρατώντας από στάσεις. Ουδέν σχόλιον από την Αθήνα. 14,4 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία στη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Action 24. Δεύτερη η Ελλάς με 15,9, τρίτο το Πασόκ με 12,3%. Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα. Όλα έτοιμα για την επανεκκίνηση της εμβληματικής σειράς Baywatch. Το επίσημο τρέιλερ κυκλοφόρησε ήδη. Η σειρά θα κάνει πρεμιέρα τον Ιανουάριο. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
22: Αθήνα.
2: Ο καιρός.
24: Συννεφιές με τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά και βελτίωση από το απόγευμα. Θερμοκρασίας 19 βαθμούς. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα να απολαύσετε έναν αφήνιο.

0: Athens DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Δεν ξέρω τι γίνεται στη γειτονιά σας, αν είστε από το κέντρο και προς τα νότια. Πάντως εδώ στα βόρεια έχει φοβερή καταιγίδα ακόμα και τώρα, τουλάχιστον για το τελευταίο μισάωρο. Πολύ καλημέρα σας, το φθινόπωρο είναι για τα καλά εδώ. Ντυθείτε ζεστά και βάλτε οτιδήποτε μπορείτε για να προφυλακτείτε από τη βροχή. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Στον 95,2 Athens DJ. Όποιος ζητήσει τηλεργασία σήμερα να αντιλάβει, παρακαλώ. Και επίσης δεν παραγγέλνουμε delivery μέχρι να σταματήσει καταιγίδα, εντάξει. Χρόνια πολλά στον Άσερ που κλείνει τα 48 και στο σχεδιαστή Ralph Lauren που γίνεται 87 του θηρίου. Μπράβο. Στους δρόμους ένας μικρός χαμός, ποτηλιάζουμε στον Κηφισό που έχει γεμίσει και νερό από Λεωφόρο Αθηνών μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στη γέφυρα μεταμόρφωσης. Στην κάθοδο από Νέα Φιλαδέλφια ως Κτέλ. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας προς Ελευσίνα από Ανθούσα έως Κηφισίας και στην περιφερειακή Ημιτού από Αγία Παρασκευή έως Κηφισίας. Δύσκολα και σε Μεσογείο Κηφισίας και γύρω από το κέντρο. Υπομονή. Δεν βιαζόμαστε, δεν κορνάρουμε, δεν φρενάρουμε απότομα. Πάμε για επιτυχίες Ed Sheeran, Daniel Merriweather, Bad Bunny για το ξεκίνημα σήμερα.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Παίζει τα αγαπημένα μου τραγούδια όλη την ημέρα.
3: Όλες οι επιτυχίες.
2: Τι να πω?
3: Παίζει την καλύτερη μουσική.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ου.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Ο Athens DJ είναι ο μεγάλος της Αθήνας. Αυτός είναι ο νούμερο ένας

είναι η Λωρίν με το Τατού φυσικά εδώ στο 95,2 Athens DJ. Και επειδή σάλουν δίνω είμαστε σήμερα με αυτόν τον καιρό, να σας μιλήσω για μια νέα μελέτη του University College London σε 3.556 ενήλικες που εξέτασε, λέει, τη συμμετοχή σε δραστηριότητες όπως διάβασμα, μουσική, χειροτεχνία, συναυλίες και επισκέψεις σε μουσεία και σε θέατρα. Θα πω εγώ, γιατί σας έχω διπλές προσκλήσεις σε λίγο. Λοιπόν, η συχνότερη ενασχόληση με τις τέχνες συνδέθηκε με δείκτες βραδύτερης βιολογικής γύρανσης. Οπότε, να ξέρετε, όλα αυτά που μας χαλαρώνουν και μας κάνουν να περνάμε καλά, όπως αυτές οι δραστηριότητες, μας γυρνάνε και πιο αργά, μας βοηθάνε να μείνουμε νεότεροι. Τέλος πάντων, πάμε θέατρο. Όλα λάθος. Τρίτη χρονιά στο Θέατρο Αθηνά. Μετά από αμέτρητες sold out παραστάσεις, ο Χάρης Ασημακόπουλος, ο Γιάννης Βασιλότος και η Μαρίλια Μητρούση ανεβαίνουν ξανά στη σκηνή με το υπόλοιπο cast. Προπόληση εισιτηρίων more.com. Εσείς μπορείτε να δείτε αυτή την παράσταση αύριο 5η στις 9 το βράδυ. Αρκεί να μου στείλετε τώρα μήνυμα στο Viber 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το ονοματεπώνυμό σας. Η Αντέλ τώρα με τη μελλοντική της φωνή νομίζω ότι ταιριάζει περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο τραγουδιστή στη σημερινή ημέρα, έτσι με τη βροχή και τη συννεφιά. Θέλεις κάτι έτσι τόσο γλυκό? Someone like you.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Λοιπόν, θα τραγουδήσει ο Έρμου να τραγουδήσει.

0: ναι. Τραγούδα ρε.
1: Έλεος ρε παιδιά.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Ποιο είναι το τραγούδι κύριε?
2: Παπαούτε.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
6: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
10: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
10: Ποιο ματς?
0: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
10: Μισό, μισό, μισό, μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός?
3: Μόνο 9,6 Radio DJ.
11: Ίαση σπα. Ίαση σπα. Ίαση σπα. Πρέπει να το θυμάμαι. Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
12: Το Ίαση Σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
11: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
12: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
11: Στο Ίαση Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίαση Σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
13: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι Πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
14: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
15: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
16: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: επιτυχίες.
1: 95,2 Athens DJ.

Vivi Rex και Faithless New Religion. Και religiously δεν παραλείπω ποτέ το πρωινό και το βραδινό μου skincare. Θέλω καθαρό πρόσωπο, ενυδατωμένο πρόσωπο, με αντιλιακό ακόμα και μέρες σαν τη σημερινή. Αλλά το ίδιο πρέπει να φροντίζουμε και το τριχωτό της κεφαλής, παιδιά, και την επιδερμίδα στο κρανίο μας, γιατί έτσι έρχεται η τριχόπτωση όταν δεν τη φροντίζουμε. Η σειρά Scalp Biome Anti Hair Loss με φυσικό, δραστικό Biocomplex και Maca Peptide προσφέρει μια ολοκληρωμένη καθημερινή ρουτίνα περιποίησης κατά της τριχόπτωσης για μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξυδίλη. Scalp Biome Anti Hair Loss από τη Pharmacept, έτσι τη ζητάτε. Και σε τρεις μήνες, να ξέρετε, να πούμε και τα στατιστικά γιατί είναι ενδιαφέροντα, καταγράφτηκαν σύν 17.000 νέες τρίχες, 56% μείωση της τριχόπτωσης και 38% αύξηση σε όγκο και πυκνότητα. Calvin Harris με την Clementine Douglas.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
2: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με απορρυπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση.
3: Γαλαξία. Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
7: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
8: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
9: Δουλειά, σχολεία, φροντιστήρια, ψώνια, μαγείρεμα, σημάζεμα. Και τι δεν έχεις να κάνεις και τι δεν έχεις να θυμηθείς τώρα το φθινόπωρο. Βοήθα τον εγκέφαλό σου να είναι σε εγρήγορση και τη μνήμη σου να μην κάνει πώς τρώγοντας πιπεριές φλωρίνης. Έχουν φιλικό οξύ και βιταμίνη B6 που ενισχύουν τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
10: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
11: Μπάμπης Αλεφάντης, Βασίλης Ζαφυρόπουλος.
12: Εγώ δεν έχω εχθρό και δεν επιτίθεμαι. Λιώνω τα άλλα ζώα όχι από κακία, αλλά γιατί δεν τα είδα και έβαλα το πόδι πάνω τους.
11: Θέατρο Προσκήνιο, από 23 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
13: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom App. Το stress test του τριχωτού της κεφαλής ξεκινάει.
14: Η Pharmacept ερευνά την ικανότητα του δέρματος να αντιστέκεται στην τριχόπτωση με μια καινοτόμο φόρμουλα. Scalp Biome. Σαμπουάν και ορός κατά της τριχόπτωσης χωρίς μινοξιδίλη για άνδρες και γυναίκες. Για πρώτη φορά, φυσικό δραστικό Bio Complex με θεαματικά αποτελέσματα. Μείον 56% τριχόπτωση συν 17.000 νέες τρίχες. Scalp Biome. Μόνιμο αποτέλεσμα χωρίς μινοξιδίλη. Pharmacept. Το δέρμα σου, επιστήμη μας.

0: DJ.
1: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: Τετάρτη 14 Οκτωβρίου λέει το ημερολόγιο. Τίποτα συνηθισμένο δεν υπάρχει για τη σημερινή μέρα. Ένας χαμός γίνεται έξω. Παιδιά, υπομονή στους δρόμους. Τσεκάρετε οπωσδήποτε τους χάρτες πριν ξεκινήσετε και το πόση ώρα θα σας πάρει να πάτε με το αυτοκίνητο. Μήπως προτιμήσετε τα μέσα σήμερα, δεν ξέρω. Ίσως είναι καλύτερη λύση. Χαμός στον Κηφισό από τα ΚΤΕΛ μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Χαμός και στην 28 Οκτωβρίου Παύλα Πατησίων προς κέντρο. Στους δρόμους γύρω από το κέντρο, στην Κατεχάκη, τμηματικά στην Κηφισία, κυρίως στην κάθοδο και μετά από το νέο ψυχικό. Κατά τα άλλα, συμπαθητικά θα έλεγα. Είμαι η Νάγια Αποστόλου, εδώ δεν χάνουμε ποτέ το κέφι μας και την καλή μας ενέργεια και τη στέλνουμε και σε εσάς. Μέχρι τις 12 θα είμαι πίσω από το μικρόφωνο, θα παίξουμε σε λίγο και το παιχνίδι μας βρες το πρόσωπο. Τώρα μόνο επιτυχίες από Zayna, Daft Punk, Hugel, Gal, Tranate. Πρώτα ο Alex Warren με το πολύ αγαπημένο μου Ordinary.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: 95,2 Athens DJ.
2: Στη δουλειά, στη σχολή, στο αυτοκίνητο, η καλύτερη παρέα.
3: Εγώ και η κολλητή μου ακούμε κάθε μέρα breakfast FM.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
6: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

0: 95,2 Athens DJ.
1: Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.

0: ένα τραγούδι που έχει χαρακτηριστεί από πάρα πολύ κόσμο. Το Most Iconic Pop Song of the 2000s. Κυκλοφόρησε το 2004. Είναι το Toxic φυσικά από την Britney Spears. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε βρες το πρόσωπο. Είστε έτοιμοι να μαντέψετε σε ποιον ανήκει αυτή η φωνή?
1: Έχω φίλους οι οποίοι πιστεύουν ότι αν προσευχηθούν θα τους ακούσει μια ανώτερη δύναμη και θα λειτουργήσει υπέρ. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ποιος είναι? 6931-952-952. Μου στέλνετε τώρα τις απαντήσεις σας με μήνυμα στο Viber. Παίζουμε βρες το πρόσωπο σε λίγο με κάποιον ή κάποια από εσάς στον αέρα. Θέλω να σηκώσετε το τηλέφωνο σας αν σας καλέσουμε, για να διεκδικήσετε και να κερδίσετε μαζί με το σετ τριχόπτωσης από τη σειρά Scalp Biome Anti-Hair Loss Shampoo and Scalp Biome Anti-Hair Loss Serum. Καταπληκτικό από τη Pharmacept. Θα λάβετε και τρία σαμπουάν νέας γενιάς με προβιωτικά της σειράς Scalp Biome σε Travel Size, Soothing Shampoo, Dry Dandruff Shampoo και Scalp Biome Oily Dandruff Shampoo. Όλα αυτά από τη Pharmacept, εξειδικευμένη φροντίδα για ένα πολύ υγιές τριχωτό.

0: Mind, Papa Ουτέ, και σήμερα παίζουμε με τη Δήμητρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πού σε πετυχαίνουμε, Δήμητρα?
1: Σπίτι, δουλεύω από το σπίτι μου.
0: Τέλεια, το έχεις προγραμματίσει αυτό ή σήμερα έτσι προέκυψε?
1: Προέκυψε.
0: Πολύ καλά έκανες. Άσε, γιατί γίνεται χαμός έξω, δεν θα φτάνεις ούτε μεθαύριο. Πάμε να παίξουμε.
2: Έχω φίλους οι οποίοι πιστεύουν ότι αν προσευχηθούν θα τους ακούσει μια ανώτερη δύναμη και θα λειτουργήσει υπέρ. Εγώ δεν το πιστεύω.
0: Ποιος είναι?
1: Ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης.
0: Αυτός είναι πάρα πολύ σωστά. Έχεις κερδίσει ένα ολοκληρωμένο σετ Scalp Biome Anti-Hair Loss από τη Φαρμασέπτη για αποτελεσματική αντιμετώπιση της τριχόπτωσης. Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης.

0: κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη.
1: Ελπίζω να απαντήσει ο Αλέξανδρος.
2: Παρακαλώ.
1: Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Ναι.
1: Πού καλημέρα. Έχεις, πού έχεις παρκάρει στον Άλυμο, είσαι?
2: Εγώ στον... έχω παρκάρει.
1: Ναι.
2: Εγώ είμαι στη δουλειά, στην Καλυθέα.
1: Στην Καλυθέα, δίπλα κοντά. Ναι, εγώ είμαι στο Παλαιό Φάλιρο και έρχομαι να σου αλλάξω τα λάστιχα που κέρδισες.
2: Αλήθεια λες. Ναι. Πλάκα μου κάνει τώρα.
1: Καθόλου, 95,2 αθήστε. Ο Μιχάλης Τσαζόπουλος από το ραδιόφωνο. Αλέξανδρε, καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έχεις κερδίσει λοιπόν από τη Δημητρακόπουλο σε ελαστικά ΑΕ και από τον Athens DJ. Τέσσερα ολοκένουργια λάστιχα της Goodyear.
2: Okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλημέρα.
1: Μείνε στην γραμμή να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα τα βάλεις κτλ.
2: Έγινε, ευχαριστώ παιδιά, καλημέρα.
0: Όλοι ακούνε κάθε μέρα 7 με 10 το πρωί το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Όλοι 95,2 Athens DJ. I
3: see. Από σήμερα δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
4: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
5: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
0: 89,6 Radio DJ.
6: Λοιπόν. Σήμερα πρέπει να ανεβάσεις post. Όχι, reel. Τα reels πάνε καλύτερα. Βασικά TikTok, αλλά χρειάζεσαι και story. Και κάτι στο Facebook για τους παραδοσιακούς. Μετά πρέπει να απαντήσεις στα μηνύματα. Να αλλάξεις εκείνη τη φωτογραφία στο Google, να δεις γιατί η διαφήμιση δεν πάει καλά, να σκεφτείς τι θα ανεβάσεις αύριο. Και φυσικά να θυμηθείς τι δουλειά κάνεις. Ή μπορείς απλώς να κάνεις τη δουλειά σου και εμείς τη δική μας. Create Stories. Δεν θα σου πούμε ότι χρειάζεσαι άλλο ένα post. Θα βρούμε τι αξίζει να πεις. Πού αξίζει να το πεις και γιατί κάποιος να σταματήσει και να σε ακούσει. Από τα social media και το content μέχρι τη φωτογραφία, το βίντεο, τα websites, τις Google και Meta Ads καμπάνιες και τα ραδιοφωνικά spots. Ό,τι χρειάζεται μια ιδέα για να γίνει επικοινωνία. Όχι marketing για να πούμε ότι κάναμε marketing. Επικοινωνία με λόγο ύπαρξης. Create Stories. Δεν δημιουργούμε απλώς περιεχόμενο. Δημιουργούμε ιστορίες που αξίζει να μείνουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-052-7670. www.createstories.gr.
7: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
8: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
7: Τι άλλο κάνουν εκεί?
8: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
7: Και για σώμα?
8: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
7: Δεν παντρεύομαι.
8: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
7: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
8: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
7: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
9: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
11: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
10: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
11: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
12: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
10: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
12: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο.
10: Δικαιολογία για να μην πας.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
14: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
13: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
14: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
13: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
14: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
13: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
14: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
13: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
14: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
15: Στο Γαλαξία παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμό ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξία.

Swings the Doors στο 95,2 Athens DJ. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, μέχρι τις 12 η Νάγια Αποστόλου στα ραδιόφωνα σας και στην παρέα σας. Thank you για την παρέα και σήμερα. Θα μου βάλω κόφτη, παιδιά. Όπως θα βάλουν τώρα στις ηλικίες μέχρι 15 ετών στα social, θα μου βάλω κόφτη χρονικό. Γιατί η αλήθεια είναι ότι μπαίνω και να ενημερώνομαι και για να βλέπω, να παίρνω ιδέες τέλος πάντων για τα βιντεάκια που θέλω να ανεβάσω και εγώ σε Instagram και TikTok. Αλλά χαζεύω κιόλας και παραπάνω και φτάνω να μαθαίνω πράγματα τα οποία τελικά δεν με ενδιαφέρουν και καθόλου. Και να χάνω χρόνο από τη ζωή μου, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, εσείς μη χάνετε λεπτό. Αν έχει κολλήσει το smartwatch, αν το scooter δεν παίρνει μπρος ή το laptop κράσαρε, μην προσπαθείτε να το φτιάξετε μόνοι σας. Στον Γερμανό, παιδιά, έχουν κορυφαίους τεχνικούς, πιστοποιημένους τεχνικούς και γνήσια ανταλλακτικά και 25% έκπτωση σε επισκευή scooter, laptop, αλλά και smartwatch. Έρχεται ο Νίκος Ζώης στις 12 ακριβώς, το RJ Balvin, Will Williams. Είναι το Mi Gente.

0: 92,6 Radio DJ. Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
3: Ίασις Spa. Ίασις Spa. Ίασις Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
4: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
3: Το Ίασις Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
4: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
3: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλή καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
4: Στο Ίασις Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις Spa, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
5: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
6: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
5: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής εν σώματι υγιή.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
8: Angelica Dusk Live, 5η, 22 Οκτωβρίου. Η Angelica Dusk παρουσιάζει το νέο της άλμπουμ Rewind. 11 ολοκένουργια τραγούδια σε μια βραδιά που θα μας ταξιδέψει στα 80's. Η Angelica Dusk και η μπάντα της μας μεταφέρουν σε μια σύγχρονη δίσκο με neon lights και disco μπάλες. Πάτα Rewind και έλα στο Gazzard the Roof Stage. 22 Οκτωβρίου. Angelica Dusk. Προπόληση more.com.
9: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
10: Ποιος καλέ?
9: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
10: Και σε παίρνει αυτή?
9: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
10: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
11: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
12: 95,2 Athens DJ.
13: Εδώ, παιδιά, έχει μόνο επιτυχίες. Αυτός είναι ο νούμερο ένα σταθμός για τις επιτυχίες στην Αθήνα.
12: 95,2 Athens DJ.
13: Μόνο επιτυχίες.

0: HS. Don't stop, make it pop, DJ, blow my speakers up.
1: Μόνο ακόμα 6. Radio DJ.
2: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
3: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
4: Tullis Motors ΑΕ.
5: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
4: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
5: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα σέρβις, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
4: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
7: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ξέστημα είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και Kit Kat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Υπήρου.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι και αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
4: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
5: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
6: Fresh and Healthy, στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
7: Δουλειά, σχολεία, φροντιστήρια, ψώνια, μαγείρεμα, σημάζεμα. Και τι δεν έχεις να κάνεις και τι δεν έχεις να θυμηθείς τώρα το φθινόπωρο. Βοήθα τον εγκέφαλό σου να είναι σε εγρήγορση και τη μνήμη σου να μην κάνει πώς, τρώγοντας πιπεριές Φλωρίνης. Έχουν θηλυκό οξύ και βιταμίνη B6 που ενισχύουν τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
8: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Λοιπόν, σε λίγους μήνες παντρευόμαστε.
2: Ανυπομονώ και νομίζω πως τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
1: Αλήθεια? Για να δούμε. Έχουμε χώρο?
2: Όχι.
1: DJ?
2: Όχι.
1: Φωτογράφο?
2: Όχι.
1: Στολισμό?
2: Όχι.
1: Catering?
2: Όχι.
1: Προσκλητήρια?
2: Όχι.
1: Ξέρουμε τουλάχιστον πόσους θα καλέσουμε?
2: Ναι.
1: Πόσους?
2: Περίπου.
1: Τέλεια. Πάει εξαιρετικά.
3: Έχετε δύο επιλογές. Να αρχίσετε να αγχώνεστε ή να καλέσετε την Create Stories. Κάθε υπέροχο event ξεκινά κάπως έτσι. Με πολύ αγάπη και περίπου 100 ερωτηματικά. Στην Create Stories τα αναλαμβάνουμε ένα-ένα. Από την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου και το concept, μέχρι τους συνεργάτες, την αισθητική, την οργάνωση και το συντονισμό της ημέρας. Για να μην χρειάζεται να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να ξέρετε πώς θέλετε να νιώσετε. Γάμοι, βαφτίσεις, private parties, εγγένεια, εταιρικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Create Stories. Δεν οργανώνουμε απλώς events. Δημιουργούμε την ιστορία που θα θυμάστε για πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 7670 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.createstories.gr.
4: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
5: Για σχολικά?
4: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
5: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
4: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
6: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
4: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
6: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
7: Πού πας έτσι βιαστική?
8: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
7: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
8: Ένα Hydra Glow.
7: Και μασάζ.
8: Βασικά θέλω διακοπές.
7: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
8: Τι άλλο κάνουν εκεί?
7: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
8: Και για σώμα?
7: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
8: Δεν παντρεύομαι.
7: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
6: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
7: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
6: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
9: DJ, τι άλλο?

0: myself.
1: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
1: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
2: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
3: Δουλειά, σχολεία, φροντιστήρια, ψώνια, μαγείρεμα, σημάζεμα. Και τι δεν έχεις να κάνεις και τι δεν έχεις να θυμηθείς τώρα το φθινόπωρο. Βοήθα τον εγκέφαλό σου να είναι σε εγρήγορση και τη μνήμη σου να μην κάνει πώς, τρώγοντας πιπεριές Φλωρίνης. Έχουν θηλυκό οξύ και βιταμίνη B6 που ενισχύουν τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
4: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ.
2: Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Τετάρτη με όλες τις επιτυχίες στον 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: 99,6 Radio DJ. Κάθε μέρα
1: παίζουμε δυνατά με απορριπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων 10% έκπτωση. Γαλαξία.
2: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
5: Hi.
6: Hello.
5: Yo.
7: This is Radio DJ.

0: ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Μια από τις πιο δημοφιλείς σαλάτες είναι και η σαλάτα Σίζαρ. Αλήθεια, ήξερες ότι ανακαλύφθηκε στο Μεξικό από ένα σεφ ονόματι Σίζαρ Καρντίνι, ο οποίος είχε ξεμείνει από υλικά την ώρα που ετοίμαζε το μενού για μια τοπική γιορτή και ξαφνικά αποφάσισε να βάλει στην τύχη ότι έβρισκε μπροστά του στις σαλάτες. Το αποτέλεσμα ήταν αποθεωτικό για τον ίδιο και έτσι γεννήθηκε η πρώτη σαλάτα Σίζαρ από τον σεφ Σίζαρ φυσικά.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στάρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα, απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε εμάς. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
5: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

τα Ιωάννινα συντονίζονται. Οι επιτυχίες παίζουν στον 89,6 Radio DJ. What? No matter what.

0: Μύρο Γαλαξία. Παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες. Γαλαξία.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Πας έτσι βιαστική, στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
4: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό.
3: Ένα Hydra Glow.
4: Και μασάζ.
3: Βασικά θέλω διακοπές.
5: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
3: Τι άλλο κάνουν εκεί?
5: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
3: Και για σώμα?
5: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
3: Δεν παντρεύομαι.
5: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
6: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
5: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
6: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
7: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
8: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
7: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
8: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
9: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
7: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
9: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
7: Δικαιολογία για να μην πας.
10: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
11: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
10: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
11: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
10: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
11: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
10: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
11: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
10: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα kombosgnosis.gr.
11: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
12: Fresh and Healthy στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
13: Δουλειά, σχολεία, φροντιστήρια, ψώνια, μαγείρεμα, σημάζεμα. Και τι δεν έχεις να κάνεις και τι δεν έχεις να θυμηθείς τώρα το φθινόπωρο. Βοήθα τον εγκέφαλό σου να είναι σε εγρήγορση και τη μνήμη σου να μην κάνει πώς, τρώγοντας πιπεριές Φλωρίνης. Έχουν φιλικό οξύ και βιταμίνη B6 που ενισχύουν τη μνήμη και τη λειτουργία του εγκεφάλου.
14: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Ιωαννίνων, από τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου έως και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, όλα τα συσκευασμένα προϊόντα κρεοπολίου 20% φθηνότερα. Φρίσκεις επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψε στα Μετρό Cash & Carry ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες δύο ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από James Arthur, Deep Dish και τη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott. Επίσης θα πάμε 21 χρόνια πίσω στο 2005 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο και σούπερ συνεργασία Gabriel και Paco Amoroso, Pink Panthers και Fred Again στο Sexy Magic.

0: Μέσα από το νέο παιχνίδι GTA 6, αυτό ήταν το Sexy Magic από Gabriel και Paco Moroso, Pink Panthers και Fred Again στο New Music Show. Και μου είναι λίγο απίστευτο το impact που έχει ακόμη στη μουσική ο James Arthur. Ο Βρετανός ολοκλήρωσε την πρώτη του ευρωπαϊκή περιοδία σε μεγάλες αρένες ως πρώτο όνομα, με όλα τα shows να είναι sold out. Το ίδιο έγινε και σε Αγγλία και σε Ιρλανδία, και μάλιστα δύο βραδιές ήταν στο O2 του Λονδίνου μπροστά σε 40.000 fans. Πριν λίγες μέρες κυκλοφόρησε ακόμη ένα διάφορο τραγούδι για μένα, το Waste My Tears, αλλά εφόσον αρέσει σε όλους τους θαυμαστές του, εγώ περισσεύω. Πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.
1: Hi, this is James Arthur. You're listening to the New Music Show with John

Άλιους και Λίζα Άγιαξ στο Trigger Point στο New Music Show και η δημιουργία του Physical χρειάστηκε αρκετό χρόνο και πολλή δουλειά για τους Deep Dish. Αφιέρωσαν μεγάλο διάστημα στο στούντιο, πειραματιζόμενοι με διαφορετικές εκδοχές του track και δοκιμάζοντάς το ζωντανά στην πορεία. Η ανταπόκριση των fans σε κάθε περίπτωση τους έδινε ακόμη μεγαλύτερη χαρά και παράλληλα περισσότερη σιγουριά για την τελική του κυκλοφορία. Ακόμη και μετά από 20 χρόνια και παρά το γεγονός ότι αρκετές φορές ο καθένας τους ακολούθησε τον δικό του δρόμο, παρέμεινε ζωντανό το κοινό τους ένστικτο. Η ανάγκη να δημιουργούν κάτι πρωτότυπο, ξεχωριστό και διαχρονικό. Αγαπημένοι Deep Dish από την εποχή του Flashdance τώρα επιστρέφουν με το Physical στο New Music Show.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: 89,6 Ιωάννινα DJ.
2: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
3: Hi all, this is Rosalia.
4: Hey guys, it's Camila Cabello.
5: Hi, this is Shakira.
6: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
7: Hi, this is Adele.
8: Hey, it's Taylor Swift.
9: Hey, it's Miley Cyrus.
10: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
2: Γιάννη Μπουτζίκας.
11: New Music Show.
2: Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

δεύτερο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη, ακριβώς στο κέντρο αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Πουτζίκας και ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που το ακούμε συνέχεια αυτή την ώρα. Somber και My Body Isn't Ready. Και πάω τώρα στους αγαπημένους Avalon Rockstone, οι οποίοι όμως δεν συνεχίζουν μαζί και το project πλέον το κρατάει μόνος του ο Avalon. Το 2026 είναι μια χρονιά μετάβασης προς μια άλλη ταυτότητα για τον παραγωγό, ενώ ο Rockstone διατηρεί τη δημιουργική του συμμετοχή. Το πρώτο του solo single είναι το For Nothing, το οποίο έχει ένα ελαφρώς νοσταλγικό dance pop χαρακτήρα. Πρόκειται για ένα τραγούδι που περίμενε πολύ καιρό για να κυκλοφορήσει και μιλάει για το όταν δεν δίνουμε ποτέ το οριστικό τέλος εκεί που πρέπει. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα για τον Avalon στο New Music Show.

Ήταν ο Cyril, διασκευάζει Course και Breathless και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2005, όταν το Precious των Depeche Mode ήταν το πρώτο σίγγλ από το 10ο άλμπουμ τους Playing the Angel. Αναφέρεται στα παιδιά του Martin Gore κατά τη διάρκεια του διαζυγίου του και το έγραψε υιοθετώντας την οπτική τους γωνία σχετικά με όσα βίωναν καθώς οι γονείς τους χώριζαν. Όταν κυκλοφόρησε έφτασε στο νούμερο 4 στην Αγγλία και είναι το τελευταίο του Top 10 μέχρι σήμερα εκεί. Στην Αμερική σκαρφάλωσε μόνο μέχρι το νούμερο 71, όμως κατάφερε να ανέβει στην κορυφή σε χώρες όπως Ιταλία και Ισπανία. Τη σκηνοθεσία του βίντεο ανέλαβε ο UF Lade, ο οποίος χρησιμοποίησε σουρεαλιστικές εικόνες, ψηφιακά δημιουργημένες, αντί να απεικονίζει κατά χράμα το διαζύγιο ή την οικογενειακή κατάσταση. Το Precious λοιπόν έχει γίνει χρυσό σε Γερμανία και Αμερική και ήταν στο νούμερο 1 στην Δανία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 21 χρόνια.

0: ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Hey guys, it's Moss Kenner and you're listening to my brand new single.

0: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021. Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titan Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titan Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
5: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα 2 Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, 2 γυμναστήρια.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
8: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Τετάρτη. Ο Γιάννης Μπουτσίκας. Αυτή ήταν μια ανέλπιστη χορευτική επιτυχία. Ξεκίνησε από την Αγγλία, κατακτά όλη την Ευρώπη σιγά σιγά. Πρόσπα και Κλούνι στο Free Your Mind. Και πάω τώρα στη συνεργασία του Glockenbach με τον Callum Scott, η οποία εξερευνά τον χώρο ανάμεσα στην άφηξη και τον αποχαιρετισμό ή ανάμεσα στην σιγουριά και την απόσταση. Δεν είμαστε σίγουροι ακόμη. Πρόκειται για μια ιστορία σχετικά με την αίσθηση ότι κάπου στην πορεία μπορεί να συναντήσουμε κάποιον στον οποίο απλώς δεν μπορούμε να αντισταθούμε. Το έγραψε ο Glockenbach, όπως ακριβώς γίνεται με όλες τις κυκλοφορίες του, ενώ η χαρακτηριστική φωνή του Callum Scott δίνει μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ήταν η LP με το Don't Stop. Μετά από πολύ καιρό ακούσαμε κάτι πολύ ωραίο από αυτήν. Και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Ο Jamie Woon έχει περιγράψει την διαδικασία της δημιουργίας του Night Air ως μία από τις πιο σημαντικές στιγμές του πρώτου του άλμπουμ. Αρχικά έβαλε τον μπάσο σε ένα Casio keyboard και μετά βρήκε τη μελωδία. Το τραγούδι που το Pitchfork το χαρακτήρισε ως άψογα κατασκευασμένο και το Observer έγραψε ότι ήταν μαγικό, ήταν το ιδανικό ξεκίνημα στην καριέρα του Βρετανού καλλιτέχνη. Μπορεί να μην έφτασε στις υψηλότερες θέσεις των charts, είναι όμως από τα μεγαλύτερα underground hits των τελευταίων ετών. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

0: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
1: Πού πας έτσι βιαστική?
0: Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
1: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
0: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
0: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
0: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
0: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
2: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
0: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
2: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
3: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, σήμερα πρέπει να ανεβάσεις post. Όχι, reel. Τα reels πάνε καλύτερα. Βασικά, TikTok. Αλλά χρειάζεσαι και story. Και κάτι στο Facebook για τους παραδοσιακούς. Μετά πρέπει να απαντήσεις στα μηνύματα. Να αλλάξεις εκείνη τη φωτογραφία στο Google, να δεις γιατί η διαφήμιση δεν πάει καλά, να σκεφτείς τι θα ανεβάσεις αύριο. Και φυσικά, να θυμηθείς τι δουλειά κάνεις. Ή μπορείς απλώς να κάνεις τη δουλειά σου και εμείς τη δική μας. Create Story.

0: Από τα social media και το content μέχρι τη φωτογραφία, το βίντεο, τα websites, τις Google και Meta Ads καμπάνιες και τα ραδιοφωνικά spots. Ό,τι χρειάζεται μια ιδέα για να γίνει επικοινωνία. Όχι marketing για να πούμε ότι κάναμε marketing, επικοινωνία με λόγο ύπαρξης. Create Stories. Δεν δημιουργούμε απλώς περιεχόμενο. Δημιουργούμε ιστορίες που αξίζει να μείνουν. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697-052-7670. www.createstories.gr.
1: 55 λεπτά την ώρα, κάθε ώρα. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι. Ο αγαπημένος DJ.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show. Σήμερα Τετάρτη μου ο Γιάννης Μπουτζίκας. Αυτή ήταν μια της μεγαλύτερης επιτυχής της χρονιάς. Στην Impala και Dracula. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 14 Οκτωβρίου 2014 η Kesha μήνυσε τον μακροχρόνιο παραγωγό της Dr. Luke σε μια προσπάθεια να λυθεί το συμβόλαιο της μαζί του. Είχε αναφέρει ότι για χρόνια την είχε κακοποιήσει σωματικά, λεκτικά, συναισθηματικά αλλά και σεξουαλικά, με τον ίδιο βέβαια να έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες. Οι δύο πρώην φίλοι μετά από χρόνια στις δικαστικές αίθουσες κατέληξαν σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Με αφορμή όλα αυτά, εμείς ας θυμηθούμε το πρώτο της mega hit TikTok εδώ στο New Music Show.

Bobby Bruno B και Carola διασκευάζουν Do For Love στο New Music Show και στις αρχές του 2006 ο James McVie και ο Connor Ball των Vamps μπήκαν στο στούντιο με τον παραγωγό Alex Stacey για να σχηματίσουν ένα νέο alternative pop συγκρότημα και το οποίο ονόμασαν Dream House. Πριν από λίγες μέρες έβγαλαν το δεύτερο single τους Dreaming Alone, όπου συμπεριλήφθηκε στο soundtrack του καινούργιου video game FIFA 27. Το track του είχαν παίξει στα πρώτα live τους τον Μάρτιο και χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο energetic track τους. Είναι η τελευταία μας νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Music Show σήμερα Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα, Timmy Trumpet και Alef Alben στο Chase the Feeling. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο, την ίδια ώρα, εδώ, στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: γαλαξίας. Οι χρυσές τιμές είναι στο DNA μας. Red Bull 250 ml μόνο 1 ευρώ. Επιλεγμένα σοκολατοειδή Crunch, Smarties και KitKat σε χρυσές τιμές. Αλλά και Creta Farms εν Ελλάδη επιλεγμένα αλαντικά και λουκάνικα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tullis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
6: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο, που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Εδώ και 10 χρόνια, το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα, το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
5: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
4: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
6: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
7: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6 8.

0: το Γαλαξία, παίζουμε δυνατά με απορριπαντικά Skip, αλλά και επιλεγμένα προϊόντα Bioten σε χρυσές τιμές. Διακάλ καθαριστικά μόνο 3,99. Τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Και με την αγορά 2 τεμαχίων, 10% έκπτωση. Γαλαξίας.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ.
2: Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
1: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
2: Τι άλλο κάνουν εκεί?
1: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
2: Και για σώμα?
1: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
2: Δεν παντρεύομαι.
1: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
1: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
5: 89,6 Radio DJ.

ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: number one hit music station.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
6: Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-27382.
7: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
8: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
7: Το Ίασις Σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
8: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
7: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
8: Στο Ίασις Σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικού P6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις Σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
9: Όλη μέρα επιτυχίες.
10: Όλη μέρα DJ.

0: Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6.

0: αξία. Παίζουμε δυνατά με μπούτι χοιρινό 5,40 το κιλό. Λεμός ή πανσέτα χοιρινή 4,98 το κιλό. Σφαγιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης 12,45. Ξενία παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,95. Ακόμη βρείτε σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Ρίο Μάρε και Κύκνος, τοματοειδή και σάλτσες.
1: Το πρώτο βήμα είναι το σημαντικότερο. Μαζί με τα πανεπιστήμια London Metropolitan, Cardiff Metropolitan University, Γαλλικό Κρατικό Πανεπιστήμιο Dijon και σε συνδυασμό με το κύρος του City Unity College, θέτεις τις βάσεις για να πραγματοποιήσεις τα όνειρά σου. Με τη συνεργασία κορυφαίων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων και των περιζήτητων ειδικοτήτων, της ψυχολογίας, της προπονητικής και φυσικής αγωγής, των ξενοδοχειακών και τουριστικών, της πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων, δημιουργούμε τους επιτυχημένους επαγγελματίες του αύριο. City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές. Αθήνα, Πειραιάς, Πάτρα, τώρα και στα Ιωάννινα.
2: Λοιπόν, σε λίγους μήνες παντρευόμαστε.
3: Ανυπομονώ και νομίζω πως τα έχουμε όλα υπό έλεγχο.
2: Αλήθεια? Για να δούμε. Έχουμε χώρο?
3: Όχι.
2: DJ?
3: Όχι.
2: Φωτογράφο?
3: Όχι.
2: Στολισμό?
3: Όχι.
2: Catering?
3: Όχι.
2: Προσκλητήρια?
3: Όχι.
2: Ξέρουμε τουλάχιστον πόσους θα καλέσουμε?
3: Ναι.
2: Πόσους?
3: Περίπου.
2: Τέλεια. Πάει εξαιρετικά.
4: Έχετε δύο επιλογές. Να αρχίσετε να αγχώνεστε ή να καλέσετε την Create Stories. Κάθε υπέροχο event ξεκινά κάπως έτσι. Με πολλή αγάπη και περίπου 100 ερωτηματικά. Στην Create Stories τα αναλαμβάνουμε ένα-ένα. Από την αναζήτηση του κατάλληλου χώρου και το concept μέχρι τους συνεργάτες, την αισθητική, την οργάνωση και το συντονισμό της ημέρας. Για να μην χρειάζεται να ξέρετε όλες τις απαντήσεις. Αρκεί να ξέρετε πώς θέλετε να νιώσετε. Γάμοι, βαπτίσεις, private parties, εγγένεια, εταιρικές και επαγγελματικές εκδηλώσεις. Create Stories. Δεν οργανώνουμε απλώς events. Δημιουργούμε την ιστορία που θα θυμάστε για πάντα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 697 052 76 70 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.createstories.gr.
5: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
6: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
5: Τι άλλο κάνουν εκεί?
6: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
5: Και για σώμα?
6: Θεραπείες σύσφιξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
5: Δεν παντρεύομαι.
6: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
5: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
6: Πουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-38-469. Αριστεία Derma Aesthetics.
5: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
7: Ήξερες ότι στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
8: Πόσες διαφορετικές μυρωδιές μπορεί να ξεχωρίσει ο άνθρωπος? Η μύτη μας μπορεί να ξεχωρίσει πάνω από 50.000 μυρωδιές. Απίστευτο! Μάθε επίσης ότι τα μηνύματα από τον εγκέφαλό μας σε διάφορα μέρη του σώματος ταξιδεύουν μέσω των νεύρων με ταχύτητα 400 χιλιόμετρα την ώρα. Το δέρμα μας, που αποτελεί το μεγαλύτερο όργανο του σώματος, ανανεώνεται κάθε έναν μήνα. Τέλος, να σου πούμε, αν δεν το ήξερες, ότι σε όλη μας τη ζωή παράγουμε τόσο σάλιο ώστε να γεμίσουμε δύο πισίνες.
9: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
2: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
1: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
2: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου.
1: Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του,
2: λες να του το κάνω δώρο?
1: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
2: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα, η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
3: Εννοείται όλη μέρα, κάθε

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Πού πας έτσι βιαστική? Στην Αριστεία. Έχω λέιζερ. Εγώ πάλι θέλω καθαρισμό. Ένα Hydra Glow. Και μασάζ. Βασικά θέλω διακοπές.
2: Ξεκίνα από Αριστεία και βλέπουμε. Άλλωστε, έχουν 40 χρόνια εμπειρία στην κλασική αισθητική.
1: Τι άλλο κάνουν εκεί?
2: Δερμοανάλυση, καθαρισμούς και θεραπείες προσώπου, λέιζερ και αποτρίχωση, μεσοθεραπεία, φρύδια, βλεφαρίδες και επαγγελματικό μακιγιάζ.
1: Και για σώμα?
2: Θεραπείες σύσφυξης και κυταρίτιδας, μασάζ σώματος, μασάζ εγκυμοσύνης και φυσικά bridal προετοιμασία.
1: Δεν παντρεύομαι.
2: Δεν πειράζει. Για λαμπερή επιδερμίδα δεν χρειάζεται δαχτυλίδι.
3: Αριστεία Derma Aesthetics. 40 χρόνια μας εμπιστεύεστε στην κλασική αισθητική. Σήμερα συνεχίζουμε με σύγχρονη τεχνολογία, εξειδικευμένα μηχανήματα και θεραπείες προσαρμοσμένες στις ανάγκες σας.
2: Φουτέτσι 8, Ιωάννινα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 38 469. Αριστεία Derma Aesthetics.
3: Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα.
4: 89,6 Radio DJ.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896. No matter what. No matter what.

Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896
1: 89,6 Radio DJ.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Στις 14 Οκτωβρίου του 1964, σαν σήμερα, ο drummer των Rolling Stone, Charlie Watts, παντρεύτηκε την τότε αγαπημένη του, Shirley Shepard, στην οποία υποθέτουμε ότι αρέσουν τα ρούχα του σχεδιαστή Ralph Lauren, που γεννήθηκε στην Αμερική το 1939 σαν σήμερα και σίγουρα θα πρόλαβε την ασπρόμαυρη τηλεόραση. Η τηλεόραση λοιπόν ήταν ασπρόμαυρη μέχρι που το 1964 σαν σήμερα η Philips άρχισε να πειραματίζεται με την έγχρωμη τηλεόραση. Αυτές οι τηλεοράσεις ήταν κάποτε σπάνιο φαινόμενο. Ευτυχώς όμως σήμερα είναι δεδομένες. Δηλαδή σήμερα όλες οι τηλεοράσεις είναι έγχρωμες. Είναι θέμα διεθνών προτύπων, τα οποία γιορτάζουν σήμερα, αφού είναι η Παγκόσμια ημέρα τυποποίησης και προτύπων.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Νέο σίγγλ από το περχόμενο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει το 2027 μας παρουσίασε ο αγαπημένος μας Teddy Swims. Λέγεται Perfect Man. Ας το ακούσουμε. Να ανεβάσουμε ρυθμούς με το Agua, τη νέα συνεργασία Maluma με Shakira. Ας πάρουμε μια ιδέα. Pace and Zero μας λέει και η άλλη αγαπημένη μας, η Taylor Swift, στο πρόσφατο σίγγλ της που μόλις κυκλοφόρησε. Ας το ακούσουμε. Με το Telecom 5G Wi-Fi απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου. Χωρίς δορυφορικά πιάτα και χωρίς να επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε τώρα το Telecom 5G Wi-Fi και πάρε 2 μήνες δώρο.
0: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89.6 Radio DJ, the hits only station.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τα Ιωάννινα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις βραδινές ώρες αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Music. Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 2 έως 4 βοφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειο-ανατολικός με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.